Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αλήθεια, ο Παντελή.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Έλα μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
1: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωλή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωλή. Κι αν θα τη βγάλω.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχεις στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσεις, θα
2: κάνει τα ρεπομό.
1: Θα γεράσεις, ας πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα το πάρουν, λέει, στο σώμα το άλλο. Και θα ζεις για πάντα. Με, θα έχει τις γνώσεις σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχεις.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γίνεται έτσι, ας πούμε. Να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο
1: σώμα,
2: πιο.
1: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
2: Κλωνοποιημένο είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο θα πάθει ότι έπαθε το δικό μου.
1: Μπορεί να παραγγείλεις τον Brad Pitt.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε.
1: Δεν γίνεται.
2: Μετά γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν, ψάξτε να με βρείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τώρα θα μάθουμε. Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αν ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μόνο Κοσμοράδιο
5: έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

Έλα η προπαρασκευάρα μας, Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1. Πω σαρδάμ που θα κάνω σήμερα, παιδιά, γιατί έχω κοιμηθεί μόλις 5 ωρίτσες. 5 ωρίτσες. 4 ώρες και 45 λεπτά, κάπου εκεί. Αλλά δεν πειράζει, είναι εδώ. Είναι εδώ ενωμένο δυνατό το Group Therapy με όλα τα πρωινά πουλιά. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Καταρίνα, γεια σου Μπίλη, γεια σου Ιωάννη, γεια σου Αλγκατρίνα, γεια σου Θέμηδα, Αγγελική, Ειρήνη και Ράνια που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Πολύ σας αγαπώ. Αχ, τι συναυλιάρα, Θοδωρής Φέρης, εκεί σύστηκε η καλαμαριά μου, στέλνετε τώρα και κάτι ωραία εδώ πέρα, πραγματάκια, εδώ η Μαρία μου έχει στείλει το πανό του Κοσμοράδιο στη συναυλή. Είναι ατμοσφαιρικά, είναι ατμοσφαιρικά. Εγώ έκανα τον Άνι μου χθες. Μπόρεσα. Ευτυχώς τις δύο τελευταίες μέρες που έχω βάλει τον ανεμιστήρα να βαράει μούτρα καραμούτρα, έχω κοιμηθεί συνεχόμενο. Δηλαδή ήταν απορίας άξιο αυτό. Προ-Παρασκευή τελειώνει αυτός ο μήνας, είναι το 27ο πρωινό του Αυγούστου. Ό,τι έκανες από πλήτσι, έκανες και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Μετά από Σεπτέμβρη θα το πω εγώ το κεφάλια μέσα και ας μην το ακούσεις εσύ. Τι θέλω να κάνω σήμερα, θέλω να πάω να πάρω κλιματιστικό, ρε παιδιά, επιτέλους. Τώρα θα μου πεις μετά το καλοκαίρι. Ναι, ρε φίλε, να το έχω. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Να το έχω για το καλοκαίρι του 27. Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά. Γιατί όχι. Και θα ήθελα, η αλήθεια είναι σήμερα, έτσι να πάω μια βόλτα. Δεν δουλεύω, παιδιά, και το απόγευμα. Και θα ήθελα να βολτάρω προ-Παρασκευάρα. Αλλά τι ανάσα δράκου είναι αυτή που έχει έξω. Τι ζέστη είναι αυτή. Χθες μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ που βγήκα, γι' αυτό κοιμήθηκα λίγο, είχε πάρα πολύ ζέστη. Απάλευτη ζέστη. Ζέστη έχουμε και εδώ, γιατί έχουμε νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες όπως αυτή από Στέλιο Ρόκο. Είναι μεγάλες αγάπες. Blast from the past για να σε καλωσορίσω. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα.

Πουθενά δεν θα πας, θα κάτσεις εδώ να ρουφήξεις τη γρανίτα σου. Όχι, εντάξει. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, προ-Παρασκευή 27 του Αυγούστου. Μετρομέρα, έτσι θα τη λέω τώρα εγώ. Μετρομέρα, γιατί σήμερα έχουμε και τα εγκαίνια του μετρό στην επέκταση προς Καλαμαριά. Στις 3, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα είναι η είσοδος του επιβατικού κοινού, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ο κλάδος αυτός. 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνη, Ακρίνη, Μίκρα, θα τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Και εντάξει τώρα, παιδιά, μ' αρέσει, θέλω. Σήμερα δεν θα προλάβω. Θα προλάβω. Μωρή, λες να πάω απόγευμα μια βόλτα ή να πάω από αύριο. Δεν ξέρω. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι για τις μέρες της έκθεσης, εκεί Παρασκευοσάββατο 4-5 Σεπτέμβρη και Παρασκευοσάββατο 11-12 Σεπτέμβρη, θα προβλέπεται να είναι 24-ωρη λειτουργία για να εξυπηρετηθούν όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης, το επιβατικό κοινό γενικότερα. Να πάω. Σήμερα, αύριο θα πάω. Πολύ ωραία. Περισσότερες πληροφορίες θα τις βρεις στο κοσμοράδιο.gr και εγώ θα σου πω ότι αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμουλάκια. Πολύ ωραία. 77% η υγρασία μας. Τώρα εντάξει, να ξέρεις ότι ζεστές προβλέπονται οι μέρες γενικότερα. Σήμερα ένα βαθμό πάνω από χθες θα φτάσουμε. Βασικά έθριος ο καιρός με 35 maximum. 35. Παλεύετε. Χρόνια πολλά στον Αρκάδιο, στον Λιβέριο, στον Όσιο και την Οσία και στο Φανούρι και τη Φανουρία που έχουν την ονομαστική του εορτή Αγίου Φανουρίου. Του Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ. Καλημέρα στην Νικόλ. Τα τσουρέκια λέει χτίζουν ποπουδίνι. Ναι, όντως, γι' αυτό τρώω το τσουρεκάκι μου κάθε πρωί. Καλημέρα στον Ιωάννη, με 19 βαθμούς εκεί στο αεροδρόμιο στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, η Κατερίνα ξεκινάει η Ολυμπιακή ακτή τα μπάνια της για ένα τριήμερο από σήμερα. Και η Ράνια πάει, μετά από 8 ώρες δουλειάς, να συνεχίσει, λέει, άλλες 5 ωρίτσες στην πρωινή της εργασία. Όχι, ρε φίλε. Καλό κουράγιο, φίλοι μου. Θα σου αφιερώσω αυτόν τον Νίκο Οικονομόπουλο, αλλά θα τον αφιερώσω και στη Γεωργία από τον πύλη της, γιατί είναι φουλ ερωτευμένος.

Καλή mornings με Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζουμε εδώ προ-Παρασκευάρα 27 του Αυγούστου. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μετρομέρα σήμερα. Καλημέρα, καλό κουράγιο. Η φίλη Καταρίνα μου έχει στείλει εδώ τη φωτογραφία με καφέ και Κοσμοράδιο, λέει, και τριαντάφυλλο. Είναι ένα τριαντάφυλλο και τη συντροφεύει κοντά στο Λευκέ Ταχυτήτων. Τώρα δεν ξέρω, τα λεωφορεία είναι λίγο περίεργα. Και τη λέω ότι είσαι πολύ ρομαντική προ-Παρασκευή και έτσι θέλω να είναι ρομαντική η προ-Παρασκευή σα. Οπ, καλημέρα και στο Χρήστο μόλι κοσμοσυντονίστηκε. Καλημέρα στον Τάσο και στην Ελένη επίση. Γεια σας και χαρά σας, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Σήμερα στις 8 κιόλας απόψε βασικά θα απολαύσεις και τον ΠΑΟΚ με την Μπραν παίζει και στην Νορβηγία για τη ρεβάνς να προκριθεί στο Conference League, στη League Phase της διοργάνωσης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, όχι μην αγχώνεσαι, η γκαντεμιά μου νομίζω έχει περάσει πλέον από την ομάδα του ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει επεκταθεί σε άλλα πράγματα. Χωρίς ρεύμα από τις 7.30 το πρωί έως και τις 9.30 το πρωί καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, αυτοί που βρίσκονται κάτω από τον κόμβο Καλοχωρίου. Από τις 7.30 έως τις 10.30 στο Πανόραμα, προξένου Κορομιλά, Μακεδονομάχοντα, Λύπη, Φιλελλήνων, Μποτονάκη, Βάρδα, Μυτιλίνη, Σταδίου και Παρακείμενε Σοδή. Από τις 8 στις 11 στη Βιπένεο Χορούδας και από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι, πάλι στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, παρακείμενα της εισόδου Μαλγάρων της Εγνατίας Οδού, να ξέρετε. Κάποιες έτσι, αχ, κρεμότητες που έχετε να κάνετε ή εκεί, ρε παιδιά, με 5 ώρες δεν βγαίνει. Θέλω να είναι τουλάχιστον 9 ώρες, αλλά περιμένω το Σαββατοκύριακο, τι να κάνουμε τώρα. Έρχομαι σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αμδέ, Αντώνη μου, είναι Προπαρασκευή, είναι 27 του Αυγούστου, τελειώνει αυτός ο μήνας και μαζί του τελειώνει και αυτό το έξαλλο καλοκαίρι, έξαλλο για μένα, για σένα δεν ξέρω. Και είσαι στο Group Therapy φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. 9.30 ώρα το πρωί σήμερα η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης μετρό προς Καλαμαριά. Στις 3 οι πύλες για το κοινό, θυμίζω, τα εγγένεια θα γίνουν παρουσία του Πρωθυπουργού, οπότε αν είσαι εκεί στην περιοχή, είσαι με δική σου ευθύνη. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου όπως εδώ Κωστής. Με 17 βαθμούς λέει ξεκινάμε τη βάρδια. Άντε 4 λέει και σήμερα να σας έρθω. Άντε ρε αγόρι, δεν περνάνε οι μέρες, έτσι μου φαίνεται για τις διακοπές σου. Καλημέρα με τρέλα και ομπρέλα εδώ από το φίλο Παναγιώτη. Καλημέρα, μου δείχνει το καφεδάκι της εδώ η φίλη Χριστίνα. Ωραίο το καφεδάκι σου. Εγώ δεν έχω. Α, μαν, καλέ! Δεν έχω καφέ. Πόπο, θα πάω να πάρω τώρα. Εντάξει, καλά που μου το θυμήσατε. Για να βγούμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης που τα πράγματα είναι τέλεια. Ναι, όντως είναι τέλεια. Κάποιες νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης σήμερα θα έχουμε στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή. Από τις 10 το βράδυ ως τις 6 αύριο το πρωί, να ξέρεις. Από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως και τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Περιλαμβάνονται Κυκλάδη Εξόδου και κυκλική κόμβη Ευκαρπίας Μακρυγιάννη και Μεάνδρου. Τώρα θα σου φέρω ο Γιώργος Σαμπάνη, κάτι σαν αστέρι, έτσι να φωτίσει την Προπαρασκευή σου. Για να περάσουμε ωραία, κοσμοσυντονίσου, πλύνε δόντι γιατί μυρίζει το πρωί και έλα στη μεγαλύτερη και ομορφότερη παρέα της πόλης.

Νίκος Βέρτης, ένα ωραίο Blast from the Past, μόνο για σένα, αφιερωμένο στο Μπίλι από τη Γεωργία. Αυτό το ζευγάρι, εντάξει, μπορεί να παντρευτεί και ραδιοφωνικά, θα δούμε. Καλημέρα και μια γλυκιά αγκαλίτσα σε όλους τους καλοκαιράκιδες, στους υπόλοιπους, σκέτο χάι. Τελειώνει ο Αύγουστος, 27 του μηνός. Εντάξει, έχουμε λίγες ακόμα ημέρες. Έχουμε, έρχεται το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τι να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Εντάξει τώρα, θρηνώ on air, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαιράκι. Ξέρεις ότι το μόνο που βρίσκω μείον είναι η ζέστη όταν κάνεις αποτρίχωση με κερί, αν κάνετε δηλαδή. Ξέρετε τώρα, άντρες γυναίκες, εκεί που υδρώνεις και το κερί κολλάει, οπότε σου προκαλεί να μείνει εγκαυματάκι, άμα τραβήξεις την ταινία με λάθος τρόπο, ή τέλος πάντων αν έχει υδρώσει το δέρμα. Αυτά, παιδιά, τα άσχημα του καλοκαιριού είναι μόνο στην αποτρίχωση. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου, ό,τι άλλο θες. Εσύ. Τι βλέπω εγώ, βλέπω ευτράπελο πάλι στη Μουδανιών. Ασυνήθιτος οδηγός κινούνταν ανάποδα πάλι στην... Αχ, δεν αντέχω άλλο να βλέπω τέτοια παιδιά. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα ένας ασυνήθιτος οδηγός πάντα κινείται ανάποδα. Και ξέρετε και τι άλλο με εκνευρίζει. Τώρα θα σου πω αυτό που με εκνευρίζει. Κάργα πατλιά λοιπόν. Πήγα να πάρω τον φρέντο μου, κάτσε. Ω παλάκια, νάτος, ακουδώ, το παγάκι είναι λίγο, γι' αυτό δεν ακούγεται πολύ καλά. Πάω λοιπόν να πάρω το φρέντο μου και μπαίνει ένας πελάτης μετά από μένα και μιλάει στην υπάλληλο και της λέει καλημέρα μωρό. Α, το ακούω τα μηνύγκια μου να ξέρεις τώρα. Μετά συνεχίζει, ναι βάλε αυτό αγάπη. Αχ, εκεί ήταν. Και εντωμεταξύ μου έδειξε η κοπέλα ότι κρίντζαρε ρε παιδί μου, ότι δεν της άρεσε. Και λέω, έβριζα από μέσα μου τον άνθρωπο. Γιατί παιδιά το θεωρώ απαράδεκτο να μιλάς με αυτόν τον τρόπο, ειδικά αν δεν τον ξέρεις κιόλας τον άλλον, αν είσαι. Ξέρεις τώρα, τον φέρνεις σε δύσκολη θέση. Νατάσα Θεοδωρίδου σου φέρνω, μοναδική, ανεπανάληπτη, πολύ αγαπημένη, στους 95 και 1. Απόλαυσέ το.

Χόρεψε πάνω στο deck, deck, deck, deck. Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy Pro Παρασκευή. Φυσικά με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη, η οποία δεν είχε πιει καφέ και τώρα που ήπια συνήλθε, γιατί παιδιά πριν κοπανούσα, έτσι. Σηκώθηκα να πάω εκεί στο μπάνιο. Κοπάνησα στον ντουβάρι, στην πόρτα. Το νόμο μου, έτσι, χωρίς λόγο. Απλά από την ίστα και από τις 5 ώρες ύπνου. Τι να κάνω κι εγώ, σαν παιδί. Καλημέρα στο Δημήτρη. Τα εγγένεια λέει με το καλό, κακό να μην μα έβρει. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου και σένα, Λεωνίδα. Μπράβο στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0. Βλέπει Champions League. Το βλέπει, είναι δηλαδή. Εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία τη στη League Face τη διοργάνωση. Είχα χθες αρκετούς φίλους που λένε πω δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ και θα πάει η ΑΕΚ κτλ. Εντάξει όμως, πάρα πολύ καλή ομάδα. Παραμίλαγε, λέει η Νέα Φιλαδέλφια. Παραμίλαγε, το λένε οι Αθηναίοι. Εμείς λέμε παραμιλούσε. Έτσι είναι το σωστό κιόλας εντωμεταξύ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας διεξάγεται στο Άμστερνταμ αυτές τις μέρες. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε άνετα στα προημιτελικά. Πρώτο στην προκριματική σειρά. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν αύριο, Παρασκευάρα. Να πούμε τα συγχαρητήρια και στον Πέτρο Γαϊδατζή με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό σκίφ Ελαφρών Βαρών. Θα διεκδικήσει σήμερα τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μπράβο και στην Ματίνα Σωτηρίου στο μπάτμιντον, στους μεσογειακούς αγώνες που κέρδισε ιστορικό χάλκινο μετάλλιο. Και μπράβο και στην Αναστασία, η οποία έρχεται αμέσως τώρα να μας πει βρέχει. Δεν βρέχει, βέβαια. Βγήκα έξω σήμερα, τώρα πριν να πάρω τον καφέ. 6:50 ήτανε. Τι ζέστη ήταν αυτή, παιδιά.

0: Εντάξει, ρε παιδιά, όταν ακούς αυτό από Γιάννη Πλούταρχο, το συγκεκριμένο Blast from the Past, δεν σου έρχεται μια νοσταλγία, δεν ερωτεύεσαι ξανά. Ακόμα και μουντρούχος να είσαι και να λες εγώ δεν. Εγώ ποτέ δεν θα. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι ρομαντίζεις ανελέητα. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Ο τύπος με τον καφέ πρέπει να ήταν ξάδερφος ή πολύ κοντινός συγγενής του Κουσκούνη.
0: Εσείς, πρωί-πρωί, 6:58.
1: Ναι, ρε, τάβνη σου πεδώσει όλα. Φέρε μωρό, φέρε αυτό, φέρε εκείνο. Ξεφτύλες.
0: Ναι, πραγματικά για το περιστατικό λες το φούρνο. Ναι, δεν. Εγώ όταν τα ακούω αυτά είμαι εν εξάλλου μετά. Δεν αντέχω να τα ακούω, αλήθεια. Καλημέρα στα παιδιά. Η Αγριάννη Σερών είναι μαζί μας εκεί. Καλημέρα στο Ζάκη και στη Μαρία. Και εντάξει, εγώ βλέπω τώρα εδώ και άλλα πράγματα. Βλέπω αποστολή Αζώη. Πήγε στη Ζανζιβάρη, έκανε ανάρτηση στο Instagram το κορίτσι. Πήγε, έκανε αυτά τα braids, αυτά τα κοτσίδια που είναι σαράστα, ρε παιδιά. Και γράφει: νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας. Λέω, σε όποιον προορισμό πάει ο άνθρωπος τελικά, γίνεται ένα με αυτό. Ταξίδεψε στην Αφρική, βασίλισσα της ζούγκλας, ράστα. Θα ταξιδέψει, ξέρω εγώ, στο Las Vegas, πρέπει να γυρίσει, άντε μην πω κι εγώ τι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι σαν αυτούς που ταξιδεύουν εξωτερικό, πάνε 2-3 μέρες και γυρνούν και σου μιλούν μόνο αγγλικά και σου πετάνε εκεί που μιλάνε έτσι κανονικά, σου πετάνε και το δικό τους το αγγλικό. Τι να πεις, αυτά έχει η ζωή. Προπαρασκευάρη 27 του Αυγούστου στο Group Therapy στο 95 και έναν. Έρχεται η δεύτερη μας ώρα. Μένεις κοσμοσυντονισμένος.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 9.30 το πρωί η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης προς Καλαμαριά, ενώ για το κοινό οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 3 το μεσημέρι. Καβάλα. Συνελήφθη 47χρονος στο λιμάνι. Επιχείρησε να ταξιδέψει με ποσότητες ναρκωτικών. Ισπανία. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε γιορτή στον Οάιν της Ναβάρας. Ιταλία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια τελεφερίκ και συνετρίβει. Conference League. Απόψε στις 8 η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 78%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, ρομαντικά ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο Group Therapy Προπαρασκευή. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Γιώργο, μου στέλνει φωτογραφία από την εξωτική Χαριλάου. Καλημέρα στο Χρήστο, φυλάκια στην όμορφη Χαλκιδική. Έχετε αύριο και την εμπόρο πανήγυρη του μάμα. Να άντε να δούμε, θα δώσει φέτος να έρθω. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ. Κράξτε ελεύθερα. Δεν έχω επισκεφτεί ποτέ πανηγύρι Αγίου Μάμα. Γιατί έτσι άσχημα, γιατί αφεντιά μου δεν έχει πάει εκεί να το δει έτσι να ψωνίσει. Α, και να μην ψωνίσει, να απολαύσει το πατριντή αυτό, ενώ μου αρέσουν τα πανηγύρια γενικότερα. Μα για τα πανηγύρια είμαστε έτσι κι αλλιώς. Μαρία Πασαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τώρα, λέει να δείξει 8-6-9-82-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, το ευτράπελο που σε βρήκε σήμερα. Εντάξει, να ξέρεις ότι σήμερα θα επισκεφτεί και ο Πρωθυπουργός την πόλη. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει Φλόρινα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, οπότε ξέρεις που να κινηθεί. 9.30 σήμερα το πρωί είναι τα εγγένεια λοιπόν αυτή τη αρρήμαδοευα έκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Άιντε να δώσουμε, να πάρουμε και αυτή τη χαρά. Να βρεθείτε εκεί στη Μίκρα έτσι να δοκιμάσετε τους σειρμούς, οι οποίοι για το επιβατικό κοινό θα ανοίξουν στις 3 όλοι οι σταθμοί και θα μπορείτε να το πάρετε ελεύθερα. Και εξετάζεται να είναι και 24ωρη λειτουργία του τα πουσού της έκθεσης 4 και 5 Σεπτεμβρίου και μετά 11 και 12 Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι θέλουν. Και Άννα Βύση έρχεται με Blast from the Past να σας υποδεχτώ στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής που πολύ αγαπάτε και εγώ πολύ σας ευχαριστώ που τη στηρίζετε. Καλώς ήρθατε και καλημέρα σας. Δεν μπορώ.

0: Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Άπαξ και έρθει 27 Αυγούστου. Βασικά, άπαξ και έρθει 16 Αυγούστου, σου πω εγώ. Είμαι αλλού, είμαι ήδη στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μ' αρέσει το μπάνιο στη θάλασσα. Έχει σκοτεινιάσει κάπου στη θάλασσα. Είναι αυτό το μπλε, το φθινοπορεινό. Έχει γυρίσει ο ήλιος. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, αλλά γυρνάει. Μετά τις 16 δεν είναι πλέον ο ίδιος ο Ιουλιάτικος. Αυτός ο καυτός, ρε παιδί μου. Καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Τάσα. Γεια σου, Χαρούλα. Τι μου στέλνεις εδώ. Σήμερα Αγίου Φανουρίου. Ναι, σου στέλνω, λέει, τη φανουρόπιτά μου. Όχι μόνο φώτο όμως. Στείλε και κανένα κομμάτι. Χρόνια πολλά σου, Φανούριδε, σήμερα. Έλα στις 19 στον Άγιο Μάμα. Έλα στο 19 στον Άγιο Μάμα να χαλάσει τη διατροφή. Να κεράσουμε σουβλάκια. Γεια σου, Νίκο. Θα έρθω στον Άγιο Μάμα. Τώρα σουβλάκια και μια χωριάτικη και μια φετούλα ψωμί. Έτσι το μ' αρέσει εμένα το σουβλάκι. Θα έρθω. Καλημέρα στην Όλγα. Γεια σου και σένα, ζωή. Την καλημέρα μου λέει την αγάπη μου στο Λευτέρη και στο Νικήτα. Πάω, λέει, δουλειά. Με τυρανάει ένα κρύωμα και μου γύρισε σε λαρυγκίτιδα. Θυμάστε που είχα τη λαρυγκίτιδα αυτή τον Ιούλιο. Πω. Χάλια. Προσοχή, θέλει προσοχή. Καλημέρα εδώ. Ποιος είσαι εσύ που μου στέλνεις την καλημέρα σου. Νάνση, γεια σου ρε Νάνση. Παιδιά, κάποιες φορές στο Viber, να ξέρετε, δεν βγαίνει το όνομά σας. Αλλά εντάξει, το ψάχνω εγώ. Καλημέρα στους οδηγούς που βρίσκονται στους δρόμους της πόλης. Μποτιλιάρες με αυτή την ώρα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται ομαλά. Και στα στενάκια και στο κέντρο της πόλης όλα βαίνουν ωραία. Στις 3 αυτό το μετρό, στις 3 θα δούμε επιτέλους την καλαμαριά μας. Μέχρι τότε απολαμβάνεται Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί σου φέρνω ένα blast from the past. Τέλειο, δυναμωσέ το.
1: Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

0: Ωραίος στίχος, εμπνευσμένος θα λέγει κανείς. Καταρίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, αγάπη μου με γεια σου. Δεν το έχω πει ακόμη, αλλά κάτι θα ψωνίσω ρε παιδιά, και εγώ για φθινόπωρο. Όλο και κάτι δεν θα πάρω. Είδα κάτι ωραίες καουμπόικες μποτούλες. Αχ, καστόρινες. Καστόρινες, όχι, το κανονικό, ξέρετε, το fake. Πάρα πολύ ωραίες καφέ, τις θέλω. Επιγόντως. Και κανένα τζινάκι. Εντάξει όμως, ας κρατήσουμε τα μπόσικα, μπας και μείνει κανένα Ευρώπουλο, να το φάμε και στην έκθεση εκεί πέρα, στις συναυλίες. Με τούτα με εκείνα. Είσαι στο Group Therapy της προ-Παρασκευής, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μιας και μίλησα για εμπνευσμένους στίχους, σήμερα θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι κάτι μουσικό. Θέλω να μου πεις τον δικό σου αγαπημένο στίχο. Ποιος είναι, θεωρείς, ο καλύτερος στίχος που έχει γραφτεί ποτέ? Τώρα σε βάζω σε σκέψη και είναι 7:23. 7 και, κοντά 7 και μισή το πρωί, ξέρω ότι δεν είναι και το καλύτερό σου να σκέφτεσαι στίχους, αλλά θέλω ρε παιδί μου να μου πεις τον δικό σου, τον εμπνευσμένο, τον ωραίο, αυτόν που θεωρείς εσύ είτε πιο ρομαντικό, είτε πιο περίεργο, είτε κάτι. Εμένα μου άρεσαν πάντα οι στίχοι από Στικούδη, ξέρεις. Γιατί πολλές φορές τα τραγούδια δεν έβγαζαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα, ρε παιδί μου. Από στίχους. Το σενάριο θυμάμαι. Είχε ένα στίχο. Τραβάλω φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα, μου κρύβει τον ήλιο. Δηλαδή είχε μπλέξει τώρα Διογέννη μαζί με διάφορα πράγματα εκεί. Επίσης Μαζονάκης από το Λουκέτο, η αγάπη σου είναι σαν την έρημο Σαχάρα. Δεν αντέχω μαζί σου με ξενύχια και τσιγάρα. Αυτή είναι στίχη. Θέλω τον δικό σου στίχο στο 6982-951-951. Αυτόν που θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, top.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: early mornings. Σε όλα τα πρωινά πουλιά που είστε άϊπνοι, αγοροξυπνημένοι, συνηθισμένοι, τώρα πάτε δουλειά, δεν χαμογελάτε, είστε καλοκαιράκιδες, χειμωνάκιδες, φθινοποράκιδες. Είναι 7:30, έχουμε άλλη μισή ωρίτσα group therapy. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Καλημέρα στην Κατερίνα, στον Χρήστο, στον Κυριάκο, στον Βασίλη, στην άλλη Κατερίνα. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Λοιπόν, σας ρώτησα σήμερα ποιος είναι ο αγαπημένος σου στίχος. Έχω τα πάντα. Έχω εσάς που το πήρατε λίγο πιο σοβαρά, εδώ μου λέει η Ράνια. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Για μένα αυτός είναι ο στίχος. Χρήστος Πάζης, αγαπημένος. Αγαπημένος, θα το βάλω να το ακούσω μετά, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ηλιάνα, Έλλη Κοκκίνου. Αδιάφορη το παίζει τάχα, ας γελάσω, χάχα. Ποιο είναι ρε εσύ? Ποιο είναι αυτό το, ναι. Θέλω να τα βρω όλα αυτά που μου στέλνετε. Καλημέρα στον Κυριάκο, βάλε το μαύρο ζουνοστρίν για να γουστάρω όπως πριν. Χαχαχαχα, όλα τα λεφτά. Δεν μπορώ άλλο. Όχι, εντάξει. Καλημέρα στη φίλη Ελένη. Πολύ καλά περνάγαμε, μαζί το διασκεδάζαμε και ξαφνικά μου λες εγώ πως θέλεις να σε παντερεύτω. Απαπαπα. Τέλειο αυτό της Βανδύ. Αυτό το προφητείες, το δέστε μου τα μάτια και το ανάβεις φωτιές είναι τετραπλέτα. Γιατί δεν είναι τριπλέτα, είναι τέσσερα τραγούδια. Φωτιά, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Καλημέρα στο φίλο Τάσο. Με την ψυχή μου δεν τα βρήκα πουθενά. Στέγνωσα θάλασσες και γκρέμισα βουνά, γιατί εκείνα που τα ήθελα πολύ ποτέ δεν ήρθαν. Ένα στίχο σου είπα, βρε αγόρι. Όλο τον έκπτωτο μου έγραψε εδώ. Ωραία, ωραία αυτά που έχετε στείλει. Θα είμαι εδώ, Κορκολής. Καλημέρα, Καταρίνα. Δεν ξέρω ποιο λες από Κορκολή. Στείλε μου ακριβώς το στίχο. Και τώρα τι σας φέρνω? Σας φέρνω Αλεσάνδρα Ρασίμοφ και Σταβέντο. Γιατί όλα τα βλέπουμε εμείς αναδρομικά εδώ. Αναδρομικά θέλω να πάω και πίσω στον Ιούλιο, μην νομίζεις.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό, πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα

όσοι απολαύσατε Θοδωρή Φέρι χθες στην Καλαμαριά και έπαιξε το είπες και βλέπατε αυτά τα κασκόλοπανό που είχαν όλος ο κόσμος, είχε πανό κασκόλβες, κασκόλοπανό γιατί είναι διασταύρωση, δεν μπορώ τώρα και είναι και πρωί, και έγραφε πάνω το είπες και άφησε τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, έχω χάσει τα λόγια μου γιατί είδα το βίντεο και ανατρίχιασα, και τους έχει αφήσει να τραγουδήσουν το τελευταίο ρεφρέν, παιδιά, και πραγματικά είναι σαν να τραγουδάει όλος ο Δήμος Καλαμαριάς. Βασικά βάλε και το Δήμο Εβώς μου μαζί. Ήταν τεράστιο το vibe, ήταν εξαιρετικός. Μπράβο στο Θοδωρή Φέρι, μπράβο και σε εσάς που είστε κόσμο συντονισμένοι αυτή την ώρα. Καλημέρα στη Δέσποινα Θεοδωρίδου Γαρμπή, στο επιτέλους της αρέσουν όλοι οι στίχοι. Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι. Αχ, με μερακλώνετε τώρα πρωινιάτικο. Καλημέρα στην Άννα, στο γαλάζιο των ματιών σου, Νότης Φακιανάκης. Ωραία είναι αυτά. Καλημέρα στο φίλο Τζον, Στέλλα Μπεζαντάκου, στο κορμί μου σαν μπλουζάκι σε φόρο και δεν σ' αλλάζω. Αχ, τώρα με πάτε σε καλτήλες, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο Δημήτρη. Γεια σου και σένα, φίλε Γιάννη. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, έτσι για να λέμε ότι κάτι κάναμε. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καθυστέρηση, εκτός ίσως από τον περιφερειακό προς τα ανατολικά, από Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα. Και προς δυτικά είστε 2-3 εκεί στο ύψος της Πολύχνης. Λίγο και στο Φανάρι, στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής, στο ύψος του Κορδελιού. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται ομαλά. Περιμένουμε ανυπόμονα 3 η ώρα να ανοίξουν οι σταθμοί μετρό εκεί στην επέκταση προς Καλαμαριά. Να μπούμε μέσα! Και τώρα τι σου φέρνω. Σου φέρνω Αντώνη Ρέμο, έκρυψα το πρόσωπό μου. Το αφιερώνω σε αυτούς που έχουν κουρευτεί. Εγώ πήγα χθες επιτέλους, επειδή είχε φυδατωθεί η άκρη μου. Πήγα χθες, έριξε ένα κούρεμα. Του λέω: Νίκο, κούρεψέ με όσο θέλεις. 2 εκατοστά το πολύ. Γιατί τελείωσαν τα μπάνια για μένα. Οπότε, αφού δεν θα τα δει άλλο ο Ηλιάκος, μπορείς, λέω, να με κουρέψεις άφοβα. Απολαύστε το. Είναι επιστροφή στο 2002 και είναι Ρέμος από τα εξαιρετικότερα του.

0: Κολλασμένα.
1: Να το σκέφτομαι με την καντάδα του. Κάντε κι εσείς μια καντάδα. Αυτά τα ρομαντικά μας αρέσουν. Είμαστε old schoolάδες εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 προ-Παρασκευή 27 του Αυγούστου. Σε αναμονή του μετρό. Καλή επιτυχία για τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 8. Αντιμετωπίζει την Μπραντ στην Νορβηγία να πάρει την πρόκριση για το Conference League. Σας ερέθησε αυτό το συμβάν με τον πελάτη, ο οποίος αποκάλεσε με αυτόν τον τρόπο υπάλληλο, ε? Ναι, τον αποκαλεί τον άλλον όντως μωρό μου, αγάπη μου, τέτοια χωρίς να τον ξέρεις, παιδιά. Και να τον ξέρεις. Όμως έτσι, κάνει τη δουλειά του άλλος, δεν είναι υποχρεωμένος να σε ακούει. Ναι. Σας έχει κάνει εδώ στο chat, στο Viber, έχετε πάρει φωτιά. Καλημέρα στη φίλη Ευδοκία. Αχ, αυτός είναι ο Μάνος Βολάνης, ο οποίος χτυπάει το κουδούνι τώρα. Βαριέμαι να το ανοίξω, θα το ανοίξω σε λίγο. Ήρθε για να κάνει το πρωινό, τι να κάνει το παλικάρι. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα υπάλληλο φούρνου και τα λοιπά, παιδιά, θυμήθηκα χθες. Θα το μοιραστώ τώρα εδώ μαζί σας. Είναι ένα personal studio, τέλος πάντων, εδώ κοντά. Και εγώ είχα πάρει ένα cinnamon roll που μου αρέσει πάρα πολύ να φάω για να διατηρήσω τους κοιλιακούς του καλοκαιριού. Και έτσι όπως ήμουνα έξω από το personal studio, αυτό το γυμναστήριο είχε κάτι ωραία τζάμια σαν καθρέφτες. Και εγώ καθόμουν και κοιταζόμουν εκεί, κοιτιόμουν στον καθρέφτη με τις ώρες, ρε παιδί μου, ενώ έτρωγα το cinnamon roll μου. Και έτσι όπως κοιτιόμουν στους καθρέφτες, συνειδητοποίησα ότι τρώω με πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα cinnamon roll έξω από γυμναστήριο. Αισθάνθηκα μία ντροπή μέσα. Ο κόσμος έκανε τα squat του, έκανε πιέσεις στήθους, έκανε τα cross training του. Και εγώ ήμουν έξω και έτρωγα το τσουρεκάκι μου, το cinnamon αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι ο Μάνος, ο οποίος μάλλον δεν έχει φάει και βαράει τα κουδούνια. Σας αφήνω στα χέρια του ψυχολόγου, και αυτόν πρέπει να τον αφήσω στα χέρια ενός ψυχολόγου, για να πάω να του ανοίξω. Απολαύστε.

0: όχι κάτι υπουλό, τον Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο με κάποια παγάκια μέσα. Τελειώνει αυτό το group therapy τη Προπαρασκευή, 27 του Αυγούστου, εν αναμονή του μετρό. Πάρα πολλά πράγματα. Καλή επιτυχία και στον Μπάουκ. Μπράβο και στην ΑΕΚ για το τσούλου. Μπράβο και στο Μάνο το Βολάνη, ο οποίο είναι μέσα στην κουζίνα και μου λέει: έχει παγωτό να φας. Του λέω: δεν τρώω γλυκά. Αλλά εντάξει, μπορεί λίγο αργότερα, άμα ξεβραχνιάσω, να φάω κι εγώ το παγωτάκι μου. Γιατί όχι. Να, τώρα θα έλεγε αυτό, αν ήταν εδώ, θα έλεγε να γλύψουμε κάτι. Κατάλαβε, να γι' αυτό δεν τον μπορώ. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα είμαι μαζί τους σήμερα, έτσι, με αυτά τα γλυκά αγόρια εδώ. Μέχρι και τις 12 η καλύτερη παρέα. Εσύ, κόσμο, συντονίζεσαι όλη μέρα. Και σαν group therapy θα τα πούμε αύριο 6 το πρωί με την τζίπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 42 άκρονοι από την Τουρκία που αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Χαλκιδική. Πρεμιέρα αύριο για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα. Ροδόπη. Μία μέρα πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου, η δολοφονία της 44χρονης από το 53χρονο σύζυγό της στην Διαλαμπή. Νεπάλ. 162 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και 558 οι αγνοούμενοι από τη φωνική πλημμύρα. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε άνετα στα προημιτελικά του Σκιφ, ενώ ο Πέτρος Γαϊδατζής προκρίθηκε με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό του Σκιφ ελαφρών βαρών. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 79%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας και καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Τι κάνετε, βρε φίλοι μας? Όλα καλά? Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, προ-Παρασκευή?
3: Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Δήμητρα Σιβρή. Μας έχει αφήσει μπιλετάκι από χθες. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Η Σιβρή.
4: Αυτό το
3: ναι.
4: Α, νόμιζα. Τι στο ψυγείο έχει καριόκες, ξέρω εγώ.
3: Σιγάρες,
4: παιδί μου, λέω μήπως κάτι.
3: Γιατί, δεν είναι.
4: Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Είναι καταπληκτική η Δήμητρα. Ούτως ή άλλως δεν περίμενα εγώ αυτό το σημείο για να το καταλάβω. Και είναι έτσι από τους συναδέλφους τους πολύ αγαπησιάριδες. Και
3: άρα καταλαβαίνετε. Τους υπόλοιπους τους συχαίνεται ο Γιώργος Θεσμητής.
4: Δεν είπα εγώ για τους υπόλοιπους. Είπα ότι η Δήμητρα, εντάξει, είπα αυτό δεν μου φάνηκε περίεργο. Το περίεργο θα μου φάνηκε να πει. Έχει και μισό κιλο καριόκες στο ψυγείο. Εγώ δεν τις τρώω, σας τις έφερα.
3: Μισό κιλο μπρόκολα θα σου είχε φέρει.
4: Εγώ δεν τις τρώω, είπα, θα έλεγε. Σας τις έφερα.
3: Αυτό λοιπόν είναι το πρωινό σας, το οποίο ξεκινάει μέχρι τις 12. Θα είμαστε εδώ, ο Γιώργος Θεσμετζής, ο Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι να βαρεθεί και αυτή να φύγει, θα μας κρατήσει.
4: Δεν θα πάει, εδώ θα κάτσει.
0: Ρε, μέχρι το τέλος δύο θα μείνουμε, ξέρεις Γιώργο.
4: Να δούμε ποιοι.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Θα σας πούμε τον τρόπο που μία γιαγιά πηγαίνει στην εκκλησία.
4: Θα ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι ο ωραιότερος ελληνικός στίχος που έχει γραφτεί ποτέ.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη να καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα και σήμερα να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
4: Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951. Οπωσδήποτε όνομα και τηλέφωνο έτσι και ό,τι άλλο πείτε, εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε.
3: Να το πούμε ακόμα μία φορά. Γιώργος Θεσμετζής, Μάνος Βολάνης, Μαρία Παζαρούλα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Έτσι, έτσι. Παρέα σήμερα καταλαβαίνετε ότι έχετε και ευχετή, διότι είναι προ-Παρασκευή.
0: Τι ωραία. Έχουμε... προ-Παρασκευή, δεν μπορούσε να είναι Παρασκευή να τελειώνουμε.
1: Θα είναι αύριο, μάλλον. Μου στεναχωριέσαι.
0: Αύριο έχουμε και καλεσμένοι.
1: Και σου έχω και μια ακόμη έκπληξη. Δεν θα την πω τώρα. Θα τη δεις αύριο το πρωί κατευθείαν. Θα. Όχι, όχι, δεν θα σου πω, δεν θα σου πω, δεν θα σου πω. Αλλά αύριο το πρωί θα τη δεις.
0: Θα κλείνω όλα και
1: θα περιμένεις. Όχι, όχι, εδώ θα κάνει. Εδώ να μείνεις. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο να δείτε τι θα γίνει τώρα. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης. Μας πει Μαρία, πώς θα πάνε οι φίλοι μας οδηγητές, Μαρία, έτσι το ξεκίνημα.
2: Τίποτα συνταρακτικό. Μόνο στον περιφερειακό προς τα ανατολικά κάποιες καθυστερήσεις αρκετά έντονες από 40 εκκλησίες μέχρι και Τούμπα. Προς δυτικά το πράγμα κινείται ομαλά. Στην υπόλοιπη πόλη έχουμε ένα μίνι τσίκα εκεί στο φανάρι στη Δενδροποτάμου και στο φανάρι εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται πολύ ομαλά και σε Θεσσαλονίκη και σε Χαλκιδική.

0: Σήμερα κοίτα, θα έχουμε.
1: Γιατί λες όχι καταρχάς?
0: Γιατί 9 και μισή είναι τα εγγένεια.
1: Τι,
0: του μετρό. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός.
1: Το μετρό έχει γυμναστεί τη επέκταση. Ναι, ωραία.
0: Ναι, ναι. Και έρχεται και ο Πρωθυπουργός εδώ.
1: Μάλιστα. Και εσύ γιατί λες όχι, δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση.
0: Κάτι νομίζω θα βρέξει σήμερα.
1: Όχι, μια χαρά ήλιο είδα εγώ το πρωί. Ήλιο. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ντροπή είναι αυτά που λες τώρα.
0: Σήμερα. Πο.
1: Μάλιστα.
0: Καλέ
1: στου σειρμού, γιατί ώρα. Θα γυρίσει σήμερα στο σπίτι με το μετρό. Θα μου πει κάθε μέρα γυρνά με το μετρό.
0: Όχι πάντα, ναι.
1: Αλλά συχνά τέλο πάντων το
0: χρησιμοποιώ.
1: Σήμερα θα πα πιο μετά από εκεί που πήγαινε. Στο ίδιο μέρο. Το πας.
0: Oh.
1: Τι όχι καλέ, πες τίποτα εκτός από.
0: Περιμένω να δω. Αγχώθηκα.
1: Ποιος φούρνος θα γκρεμίσει.
0: Αγχώθηκα μετά από εκεί, αφού γίνονται τα εγγένεια. Δεν θα πάρει το μετρό όλο το επιτελείο και ο Πρωθυπουργός για να αποκατεύουμε στο κέντρο για ένα καφέ.
1: Έτσι θα κάνω, είμαι σίγουρος.
0: Όχι.
1: Μόλις θα βγουν εκεί από το. Ναι. Πώς το λένε?
0: Από το σταθμό.
1: Το μετρό Βενιζέλου. Θα πούνε ποιο είναι το πιο κοντινό καφέ, να πάμε εκεί. Τσακ θα πάνε.
0: Ίσια κάτω παραλία.
1: Ίσια κάτω παραλία. Όχι, εκεί είναι μακριά. Έχει κι άλλο πιο κοντά.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Τέλος πάντων, ό,τι θέλω να σου κάνω έχει κι άλλο πρόγραμμα από ό,τι θυμάμαι Πρωθυπουργός. Έχει να πάει και γύρω τριγύρω και από το Λεμαίδα μετά που έλεγε.
0: Έχει μα, και
2: ομιλία. Και Φλόρινα και Κοζάνη και παντού.
0: Και ομιλία νομίζω έχει.
1: Δεν νομίζω να κάτσει πάντως πολύ μάνο να ξέρεις. Δηλαδή, αν αυτό είναι ο φόβος σου, ξεπέρασε τον και πάρε το μετρό, πάρε στην Καλαμαριά. Μα θες κατέβα και μίκρα, κανένα πρόβλημα.
0: Σκόρδα.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργο, θα πούμε, θα ψάξουμε στίχους. Στίχους, ωραίους στίχους, ελληνικούς. Εμένα, ας πούμε, σκέφτομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω. Και μου έρχεται.
1: Σκέφτομαι και γράφω, ναι, για πες. Ναι.
0: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
1: Μ' αρέσει που είσαι τόσο βαθύς σε νόημα. Μπράβο.
0: Βαθιστό,
1: κοιτάξτε, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα είπαμε έτσι να σας ρωτήσουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό πιο ρομαντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπου θέλει θα το πάει. Θέλουμε να μας πείτε, άσχετα με το τραγούδι, με τον καλλιτέχνη, με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, με το πότε βγήκε, ποιος είναι ο ωραιότερος ελληνικός στίχος που έχει γραφτεί.
0: Δεν
1: μπορεί το υπόλοιπο
0: αυτό.
1: Τραγούδι πριν και μετά να μην σας αρέσει. Αλλά εκείνος ο στίχος, να λέτε ναι ρε φίλε. Αυτό μου αρέσει, αυτό είναι το καλύτερο που έχει γραφτεί ποτέ.
0: Ειδικά το μεσημέρι, δεν σ' αρέσει.
1: Το μακαρονιά με κυμά. Ρε φίλε.
0: Ναι, ωραίο, δεν το περίμενα από σένα.
1: Ωραίο είναι για να το φάω, αλλά κατά δεν θέλω να το. Πώς θέλω να το φάω που λέει. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για να απαντήσετε στην ερώτηση της ημέρας. Και πώς γίνεται αυτό?
0: Στο Facebook, στο Facebook έχει ανέβει.
1: Ευνηδιάστηκε.
0: Ερώτηση facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Μπείτε και απαντήστε.
2: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο. Κοσμοράδιο.
2: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.

0: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
0: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
0: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Καλώ τα παιδιά, πρωινό Παρασκευή εδώ είμαστε. Με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε.
1: Γιώργο, η λύση στο ότι δεν οδηγήσει βαριές, αν οδηγήσει, δεν έχει αυτοκίνητο, εντάξει, είναι να πάρει ένα αυτοκίνητο, να είναι αυτοοδηγούμενο. Σαν αυτή την 93χρονη.
0: Μάλιστα, μπράβο στην κυρία.
1: Η οποία το αγόρασε για να μπορεί να πηγαίνει μόνη της στην εκκλησία. Να μην χρειάζεται να τη μεταφέρουν τα εγγόνια της, τα παιδιά της.
0: Στο εξωτερικό φαντάζομαι. Εδώ εξωτερικό. Δεν έχουμε τέτοια.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε αυτοοδηγούμενα.
1: Εννοείται, Γιώργο.
0: Και τι θα κάνει άμα το βάλει να πάει στην Ανοπόλη. Δεν ξέρω. Είπα, μου ήρθε μια ιδέα τώρα.
1: Πραγματικά.
0: Ή να βρει πάρκινγκ κάπου κοντά στην Όλγα.
1: Να θες εκεί σε μια εκκλησία στην Ανοπόλη να πα.
0: Ναι, αυτό. Κάτσε να θυμίσω ποιε είναι εκεί πάνω. Τέλο πάντων, τώρα με υποβλακία. Να πω κάτι λίγο. Μπράβο στην κυρία, θα πω εγώ. Θα μπορούσε να παίρνει και ταξί, βέβαια.
1: Στην Καλιφόρνια είναι αυτό.
0: Ναι, λογικό. Αλλά από την άλλη, σε σύγκριση με κάτι άλλου ανθρώπου που δεν καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα του να σταματήσουν να οδηγούν και παίρνουν παραμάζωμα κόσμο, καλύτερα που αφού τα είχε. Α, τα άσκασε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτές τις δύο εβδομάδες έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους, Γιώργο.
0: Α, νομίζω αυτές τις δύο εβδομάδες είμαι πλέον σε αυτή την κατηγορία. Γιατί έκλεισα τα τόσα μου.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε. Εδώ να επιλέγετε εμάς για το πρωινό σας ξύπνημα. Άντε και τη Μαρία την Παζαρούλα, μωρέ, λίγο πιο πρωί, άμα είσαστε πιο πρωινητικοί.
2: Να είστε, να είστε. Μαρία, φανουρόπιτα σου φέραν σήμερα.
1: Τα λέμε.
3: Όχι, μου έστειλαν σε φωτογραφία μια πολύ περιποιημένη όμως.
2: Γιατί να μην είναι περιποιημένη, γιατί το λες σε αντίθεση με ό,τι περίμενε.
3: Είχαν κάνει πάνω τον Άγιο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.
1: Δεν σου κάνω τον Άγιο.
2: Του Αγίου Φανουρίου σήμερα, βοήθειά μα.
1: Να μου φανουρώσει.
3: Να μα φωτίσει.
2: Φανερώσει, λέγεται.
1: Να μα φανουρώσει. Ναι. 1 εκατομμύριο
2: εσύ
1: ευρώ.
2: Εσύ έπρεπε να κάνεις να σου βρει καμιά νύφη ο Άγιος, γιατί αλλιώς δεν σε βλέπω.
1: Έχω 2-3 ζωές, γιορτή.
2: Να σου βρει μία που να κάτσει. Και να μην λακίσει στη βδομάδα. Κατάλαβες, άρχισε 2-3. Προκόπησα με τις 2-3. Σοφία, αϊτέ. Καλά να περνάει Σοφία στην άδειά της. Μαρία μου, θα ήθελες να βγούμε να δούμε μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Μία υπομονή τη θέλει στον περιφερειακό φιλεοδηγέ με κατεύθυνση προς ανατολικά. Τρομερό μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα. Έχει χαλάσει και όχημα, έχουμε μια πληροφορία. Και κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά όχι πολύ έντονες. Κάποιες ακόμη καθυστερήσεις ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από τη Συμβολή με Κλεάνθους μέχρι και την 25η Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
1: Και σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη τώρα όμως έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό 5η, 27 Αυγούστου, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πανέτοιμοι να κάνουμε έτσι μία βόλτα εκεί έξω με όλους εσάς. Να βγείτε στον αέρα της πόλης.
1: Μία βόλτα στα τηλέφωνά σας.
0: Τηλέφωνά σας.
1: Αρχίσουν να χτυπάνε τώρα.
0: Ακριβώς
1: αυτό εννοούσα. Λοιπόν, θα πάρουμε τους αγαπημένους σας φίλους και τους δικούς μας κατά επέκταση για να τους ευχηθούμε, για να τους πούμε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Στο Viber, στο 6982-951-951, εκείνο ο ρυθμός που μας στέλνει τα μηνύματα, τα οποία τα συλλέγουμε.
1: Για σήμερα μην έχετε πολλές ελπίδες, γιατί έχουμε πολλά στη σειρά.
0: Έχουμε, αρκεί να σηκώσουμε.
1: Άμα θέλετε, για από αύριο και μετά, κυρίως.
0: Θα το σκεφτούμε. Καλημέρα!
1: Γεια σου, Αναστασία!
2: Καλημέρα!
1: Χρόνια πολλά!
3: Χρόνια πολλά!
1: Αναστασία, σήμερα έχεις γενέθλια.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα είναι έτσι, ωραία. Δεν πέσαμε καμιά μέρα έξω.
2: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να είσαι γερή. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί διακρίνω έτσι μια απορία στον τόνο της φωνής σου.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, καλά κατάλαβα.
2: Γιατί μου φάνηκε η γνωστή φωνή, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Νέο πρόγραμμα ρεύματος σας έχουμε.
1: Πόσο δίνετε στην Κύλοβα τώρα? Εμείς με 12 λεπτά σας έχουμε το. Όχι, λοιπόν.
0: Έτσι, σε βλέπω.
1: Αναστασία μου, έχω κάνει κάτι σεμινάριο. Λοιπόν, Αναστασία μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Είσαι εδώ στον αέρα της πόλης μαζί μας, γιατί κάποια κορίτσια θέλουν να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου ευχηθούμε. Ποια είναι αυτά τα κορίτσια, πάει ο νου σου?
2: Η Νάνση.
1: Μπράβο, βρήκες τη μία. Και η άλλη?
2: Η Λίλη.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Αναστασία. Βουλωμένο γράμμα διάβασες, όλα τα βρήκες. Τι σχέση έχετε με τα κορίτσια?
2: Είμαστε 50 χρόνια
1: φίλες. Άντε. Α, τόσο λέει. Καλέ, τα πόσα κλείνεις, Αναστασία? Εγώ σε άκουσα για 25.
2: 36.
1: Ορίστε, και πώς είστε 50 χρόνια φίλοι, από τα μείον 15.
0: Τα γενοφάσκετος.
2: Ανάποδα θα το βάλει.
1: Όσο θέλεις εσύ θα είσαι. Άσε το καλό τώρα, λογαριασμό θα δώσεις. Αναστασία μου, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα έτσι για τα γενέθλια? Έχεις κανονίσει κάτι?
2: Όχι, φεύγω για δουλειά τώρα.
1: Α, φεύγεις για δουλειά, ωραία. Καλή δουλειά. Κάτι τις επόμενες μέρες, ένα κέρασμα στα κορίτσια, βρε παιδί μου, ένα καφέ να πιείτε, κάτι τι είστε, θα παίξει.
2: Καλά, Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, άντε. Με το καλό. Να περάσει γρήγορα η δουλειά σήμερα και μετά πιο γιορτινά το
0: φυσικού.
1: Φιλιά πολλά, Αναστασία.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα επόμενα τηλεφωνήματα. Έχουμε αρκετά και σήμερα. Για να δούμε σήμερα. Θα γιορτάσει, λέει κανένας. Χθες γιορτάζαν και μπάτσελορ στον Θοδωρηφαίρη. Θα σας πω λίγο αργότερα. Έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πολλά για τον Θοδωρηφαίρη έτσι κι αλλιώς. Για την τεράστια συνεργασία αυτή. Έγινε χαμός. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι, μπείτε στα story του Κοσμοράδιο ή και στα βίντεο. Θα καταλάβετε στα social.
0: Είναι η έναρξη των συναυλιών τώρα, γιατί έχουμε κορύφωση τις επόμενες εβδομάδες, Γιώργο, με πολλές συναυλίες.
1: Τι είναι η έναρξη?
0: Έρχεται τώρα, από χθες ξεκινάνε πολλές συναυλίες από ανωτά. Κατάλαβες, κάναμε μια παύση.
1: Ξεκίνησε από το Μάιο, αλλά.
0: Εντάξει, είχαμε κάνει μια παύση λίγο το καλοκαιριού, έτσι, Αύγουστο.
1: Θυμήθηκε και το παιδί.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και οπότε πιάνουμε παρακάτω. Για να δούμε. Όπα.
1: Τον Μπαμπή.
0: Έλα. Δεν, έλα.
4: Με τι που καλέ.
1: Δεν. Ο Μπάμπης δεν.
0: Μπάμπης όχι.
1: Θέλαμε να γιορτάσουμε την επέτειό του με την Αφροδίτη, αλλά Μπάμπη μου, τι να σου κάνω που δεν απαντάς τώρα. Μπορεί να μην κοιμάται, να ξύπνησε, να πλένει τα δόντια του άνθρωπος. Μπορεί να έχει πάει να πάρει τον καφέ του.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να έχει πάει να πάρει την μπουγάτσα του.
0: Μπορεί να είναι τουαλέτα.
1: Τώρα έλεος δηλαδή.
0: Θα έχει πάρει το κινητό, φαντάζεσαι. Ένα δεν μα έχει σηκωστεί.
1: Τι λες, καλέ. Δεν θυμάσαι που εγώ με τον αντίλαλο και το είπαμε. Και ήταν ίσχυε, όντως.
0: Ναι, ναι. Ίσχυε.
1: Ναι, ναι, στο. Παναγιώτα. Ωραία,
0: νούμερο 3.
1: Έλα, Παναγιώτα. Παναγιώτα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα, Παναγιώτα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Παναγιώτα, καλημέρα.
5: Μια χαρά είμαι.
1: Αχ, μπράβο, μπράβο, έτσι να είσαι πάντα και χαρούμενη και χαμογελαστή.
0: Έχετε επέτειο σήμερα?
1: Έχεις καμιά επέτειο?
5: Ναι.
1: Α,
5: το επέτειο μου είχαμε χθες.
1: Χθες, δεν πειράζει, δεν γιορτάσουμε σήμερα.
5: Ναι, εννοείται.
1: Είναι τα μεθεόρτια, το γιορτάζουμε. Τώρα πάμε από διήμερο, τριήμερο.
0: Και χθες καλέσαμε.
1: Όσο πάει.
5: Έτσι, ακριβώς τι κάνετε.
1: Που καλά είμαστε, εσύ, μας κατάλαβες. Μας κατάλαβες κιόλας, Παναγιώτα.
5: Φυσικά εννοείται Κοσμοράδιο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη,
0: ήταν σωστή.
1: Γιατί ώρες πάει ψυχή μας στην κουλούρη, αλλά είσαι μέσα, ρε Παναγιώτα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου ευχηθούμε, γιατί ο άντρας σου σ' αγαπάει πολύ.
5: Το ξέρω, το ξέρω. Αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι, Παναγιώτα?
5: 31.
1: 31, μπράβο, ρε θήρια. Πες μας, ποιο είναι το μυστικό για τα 31 χρόνια.
5: Νομίζω ότι είναι η αγάπη, η κατανόηση.
0: Το δεύτερο κράτα.
1: Ναι.
0: Η κατανόηση,
1: ναι,
0: νομίζω.
5: Ναι. Όλα, πολλά πράγματα είναι.
1: Πες μου λίγο, το πιο δύσκολο που έχεις να ξεπεράσεις σε μια σχέση που κρατάει τόσα χρόνια, που λες αυτό ρε παιδί μου, πώς το έκανα, μπράβο μου.
0: Είναι αυτό το χούι το οποίο σε ενοχλεί, ναι, αλλά με τα χρόνια λες, άντε δεν πειράζει, ναι, καλός άνθρωπος, ας πούμε.
1: Ποιο ήταν?
5: Όταν αγαπάς και θέλεις να πετύχει ο γάμος, ναι, προστερνάς πράγματα και τα βρίσκεις μια χαρά.
0: Δηλαδή.
1: Δεν τη φαίνεται, παιδάκι μου, τίποτα δύσκολο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω μετά από 31 χρόνια γάμου.
1: Μην ρωτήσει τίποτα με τουαλέτες.
0: Θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Παίρνετε μπροστά σου. Συγγνώμη για όλα.
1: Παναγιώτα, συγγνώμη, δεν φταίω εγώ, αλήθεια τώρα. Δηλαδή.
5: Δεν πειράζει, ρωτήστε. Ναι.
0: Ρώτησα.
1: Αν παίρνετε, ρώτησε.
0: Αν παίρνετε μπροστά σου, ας πούμε, μετά από 31 χρόνια.
5: Μετά από 31 χρόνια.
0: Αν κλάνει.
1: Έλεος ρε μάνο. Μάλλον το γέλιο της Παναγιώτας προς απάντησή μας.
0: Άρα ένα τα μυστικά πετυχημένου γάμου είναι κλάστε ελεύθερα.
5: Μετά από 31 χρόνια.
0: Ναι.
5: Όλα συνηθίζονται.
1: Ορίστε. Αυτό ήταν.
0: Μυρίζει λιβάνι μετά.
1: Γιώργο λιβάνι. Παναγιώτα μου, συγγνώμη για την εξέλιξη, αλλά να περίμενες ότι το αγαπησιάρικο το τηλεφώνημα της επαιτίου σου θα έφτανε εκεί? Όχι, ούτε εγώ.
5: Όχι, όχι.
1: Φιλά και πολλά,
5: να είστε όλα μια χαρά.
1: Να είστε πάντα αγαπημένοι. Να...
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς να είστε στοιχισμένοι στη ζωή σας.
1: Ευχαριστούμε.
5: Να μας κάνετε να χαμογελάμε κάθε μέρα και να μας διασκεδάζετε.
1: Δώσε και μια ευχή στο Μάνο να βρει μια καλή κοπέλα που θέλει.
5: Με μια καλή τύχη σε εύχομαι από την καρδιά μου.
1: Άντε, μπας και πιάσεις τις Παναγιώτες η ευχή.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Είδες, μοιράζουμε, Γιώργο, και συμβουλές για πετυχημένους γάμους.
1: Μπράβο, Μάνο, συγχαρητήρια.
0: Οπότε είναι μια πορεία. Ρωτάς ένα ζευγάρι που είναι 31 χρόνια μαζί. Αν αυτό.
1: Κοίτα, το έκανε πλέον... πολύ συγκεκριμένο όμω.
0: Το παίρνετε, δεν το καταλάβετε. Δες το άλλο αμέσω.
1: Δεν το είπε από μόνη τη η Παναγιώτα. Δεν σου είπε αυτό είναι το μυστικό.
0: Όχι.
1: Εσύ ρώτησε.
0: Ναι, εγώ.
1: Το κατεύθυνε εκεί.
0: Ένα από αυτά.
1: Δεν τη ρώτησε άμα τη παίρνει λουλούδια κάθε εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να σου λέγε πάλι ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε στη δουλειά.
0: Μακάρι να τη παίρνει. Και α κλάνει, δεν πειράζει ο άνθρωπο. Α τη παίρνει.
1: Μπορεί να με ξαναπεί αυτή τη λέξη σήμερα. Την έχει πει 8 φορές. Γίνεται. Έτσι λίγο το επίπεδο, ένα κλικ. Αν έχει πεσέψει μια σταγόνα, να την κρατήσουμε. Χάριστε, τη χαρά του βρήκε σήμερα. Αυτό ήταν.
0: Έστειλε και μήνυμα ο Χάρης. Καλά το λες, έτσι λέει να λέγεται. Όχι, παίρνετε τώρα. Ποιος το καταλαβαίνει?
1: Δεν το κατάλαβε. Είπανε γιατί τώρα δεν ακούγεται και καλά εκείνη την ώρα, να ξέρεις. Όταν, επειδή με έχετε πάρει, όχι φέτος, πέρυσι τηλέφωνο, φέτος δεν πήρατε, το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν σας άκουγε καλά τι λέγατε. Είναι που είναι ο άλλος, μιλάμε εδώ και όλοι μαζί.
0: Γιώργο, εγώ να ξέρεις πάντως, το πω άλλη μια φορά. Φέτος εγώ είπα να σε πάρουμε, να ξέρεις.
1: Όχι, το ξέρω ότι η Μιράντα είπε να μην με πάρετε γιατί έχουν προτεραιότητα οι ακροατές. Το έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: εγώ έχω καταλογίσει τις ευθύνες εκεί που έπρεπε.
0: Εγώ έλεγα να πάρουμε το φίλτατο.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Το είπα.
1: Μπράβο, Μάνο. Χαλάλι όλα τα υπόλοιπα που κάνεις τις επόμενες 364 μέρες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τη Θάλια να την ξυπνήσουμε τώρα. Έχει διακοπές. Αλλά δεν θέλουμε να την αφήσουμε.
0: Πολύ καλό. Δεν τη σηκώνουμε. Δεν σηκώνει. Τέλος. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε και δεύτερο μέρος από πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Πάρτε λίγο, Θοδωρή Φέρη, να πούμε και μετά και τι έγινε χθες.

0: Θοδωρής Φέρης. Πάλι. Και πάλι και σήμερα να είχε συναυλία. Πάλι γεμάτο θα ήταν από ό,τι φαίνεται. Πάντως χθες, Γιώργο, ναι, πρέπει να με θυμήθηκε όλος ο κόσμος.
1: Τι θέλανε, να μπορεί... τους βάλεις μπροστά στο Φέρη.
0: Ναι, στα VIP, από πίσω, από αυτά. Ναι. Ευτυχώς που δεν πηγαίνετε σε συναυλίες.
1: Φαντάζομαι ότι ναι, αν κάπου, αν ρε παιδί μου, σε ένα μέρος που έχει, από ό,τι άκουσα τώρα, δεν είμαι και εφορία, αλλά ναι, άκουσα κάτι για 22.000 κόσμο χθες. Ναι. Αν πηγαίνει σε ένα τέτοιο μέρος, μάλλον δεν είναι ιδανική στιγμή για να προσεγγίσεις τον καλλιτέχνη, λέω εγώ τώρα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, Θοδωρής Φέρης είσαι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά όσοι βρεθήκατε χθες το βράδυ στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Ένα βράδυ που θα θυμόμαστε για καιρό, όπως λέτε κι εσείς που βρεθήκατε εκεί και μας γράφετε και στα σχόλια εδώ, στα βίντεο όμως, μας στέλνετε τα μηνύματα. Μόνος του στην κορυφή, λέει η Ελένη. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Λοιπόν, και δεν έχω ξαναδεί, λέει, το γήπεδο τόσο γεμάτο, γράφει εδώ η Μάτα.
0: Είναι η στιγμή του, είναι η εποχή του, είναι η περίοδος του, το Θοδωρή, πραγματικά. Δοκίμασε την τύχη του. Πώς το λένε, πήγα να πνιγώ τώρα.
1: Ναι, σε ξέρω και από τις άλλες φορές που δεν πας.
0: Για πες. Όχι. Έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Θοδωρής όλα αυτά τα χρόνια.
1: Είναι
0: και νομίζω η καταξίωση άργησε λίγο, αλλά ήρθε.
1: Όπως λέει η Ανθή, το παράδειγμα ότι η ζωή δεν ξεχνά. Αυτό είπε στο βίντεο και ήταν μια πολύ ωραία διαπίστωση. Άλλη μια πολύ μεγάλη συναυλία παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 που ξέρετε ότι πάντα σας πάμε στα καλύτερα και έρχονται κι άλλα.
0: Επόμενος σταθμός, Κατερίνα Λιόγια.
1: Βεβαίως.
2: Στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 9.30 το πρωί τα εγγένεια της επέκτασης προς Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι τα πρώτα δρομολόγια. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω εργασιών για τις έξυπνες γέφυρες. Πάτρα. Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία πρώην μαθήτριάς του. Κάτυχε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γαλλία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν στην Καν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Conference League. Απόψε στις 8 η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 79%. Η επόμενη ενημέρωση ίσου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Σε τι ποσοστό προβλέπει το ChatGPT τις ανθρώπινες απαντήσεις?
3: Σας έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα καλλιντικά από το αγαπημένο PharmaTip.
2: Και φυσικά σας έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Γιώργο Τζεσμετζή, τον Μανοβολάνη, φυσικά μαζί μας και η Μαρία Παζάρουλα.

0: Εντάξει, είναι επιμορφωτικό το πρωινό, δεν μπορώ να πω. Ευτυχώς που είναι και η Μαρία εδώ και μας λέει, ας πούμε, αυτή την ηθοποιό, την ξέρετε.
1: Ένα ναι, θα σου για Όσκαρ λέγαμε.
0: Μισό,
1: ναι.
0: άκου Γιώργο. Ναι, το πρωί όταν μου λέει αυτή την ξέρεις, μου λέει ένα ναι. όνομα Αμπέλα Ντέιντζερ. Και έτσι όπως μου το λέει, λέω αυτό είναι. Τι σε είπα, παιδικό.
1: Ναι.
0: Από
1: μην,
0: κάποιο
1: μην
0: παιδικό.
1: Κουκλάρετε, μην κουκλάρετε.
0: Όχι, μην κουκλάρετε. Ναι, ναι. Ειδικά είσαι στον χώρο της δουλειάς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: προσέξτε λίγο.
1: Αφήστε, θα αρχίσουν να βαράνε τα καραμπανάκια από ιού.
0: Νόμιζα πώς είναι αυτό το. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Τι αθώο παιδί όμω.
0: Αμπέλα Ντέιντζερ. Και μετά μα έψαξα λιγάκι.
1: Νέα του καιρού μας, γιατί δεν σας βλέπω καλά.
0: Γιατί μια υγρασία θα έχει.
1: 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα.
0: Okay.
1: Με 2 βαθμούς πάνω από χθες την ιδιότητα. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, να ξέρετε. Mm-hmm. Από αύριο λίγο έτσι κάπως μαζεύεται το πράγμα. Μέχρι 35, μπορεί και 36 στο κέντρο της πόλης. Θα το δούμε, να
0: πού
1: ξέρετε.
0: Πού το κάψωνας αυτής της εβδομάδας.
1: Γιατί, το 36 τι σου φαίνεται.
0: Α, είναι τόσο.
1: Κοίτα, η λέξη καύσωνας έχουμε πει ότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά
0: κοίτα,
1: πάντα.
0: Σαραντάκια δεν είχαμε φέτος.
1: Δεν είχαμε και δόξα τω Θεώ. Αλλά γενικά είναι ένα πολύ θερμό διάστημα το τέλος του φετινού Αυγούστου.
0: Και μέχρι πότε θα πάει αυτό.
1: Αυτό άντε μέχρι αύριο. Που θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά το Σάββατο, παιδιά.
0: Καίει το Πελεκουδί.
1: Όχι. Είναι ωραιότατο 29 βλέπω για να έχει. Τι ωραία δροσούλια. Όποιο θέλει να πάει θάλασσα θα μπορεί.
0: Ναι, θα μπορεί.
1: Αλλά
0: μπορεί.
1: Δεν θα καούμε οι υπόλοιποι που
0: Μάνο,
1: δεν θα πάμε.
0: Την άλλη εβδομάδα θέλω να μου πει.
2: Μάνο, σαν να σ' αρέσει το 29.
0: Μ' αρέσει το 29.
2: Δεν είναι δροσιά για σένα.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Είναι ωραία ηλικία.
1: Δεν λέμε για ηλικίες μας.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: την αρχή δεν ασυντονίζεστε, ξέρετε, από τις 8 είμαστε εδώ. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στο Φανούριο και τη Φανουρία που έχουν σήμερα την γιορτή τους. Και κάποιο ακόμα όνομα βλέπω εδώ. Ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Ο Λιμπέρης επίσης. Η Λιβέρης, αν θέλεις. Αυτά έχω για σήμερα.
0: Χρόνια πολλά. Ανδρίτσο θυμάμαι, μπασκετμπολίστα ήταν παλιά.
1: Ωραία. Όπως εγώ το μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά με τα αθλητικά που έχουμε τέτοιο θέμα. Ας βγούμε στους δρόμους της πόλης να μας πει Μαρία τι έχουμε και για τους φίλους οδηγούς, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολλά σημεία να έχουμε το νου μας.
2: Έχουμε πολλές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Οι καθυστερήσεις είναι αναδιαστήματα από τα Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς ανατολικά στο ύψος της Μπότσαρη, στη Γεωργίου Παπανδρέου από τη συμβολή με Γραβιάς μέχρι και τη συμβολή με Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στο κέντρο μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Τζιμισκή από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη συμβολή με Βενιζέλου, λίγο στα φαναριά στα δικαστήρια. Ένα τσίκο όμως, παιδιά, στην υπόλοιπη πόλη το πράγμα κινείται ομαλά.
0: Σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη, το δεύτερο μας μέρος, τώρα όμως έρχεται η Δέσποινα Βανδύ, Πανσέλινος.

0: Γεια σας βρε παιδιά, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, έτσι για να ανεβούμε μαζί και σήμερα.
1: Έφτασε η ώρα για τη τηλεφωνήματα έκκληση. Το έτσι για να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε στον αέρα από εσάς και από εμάς βέβαια, γιατί μας εμπνέετε πολλές φορές, ξέρετε, και κάνουμε διάφορες.
0: Μην ξαναρωτήσεις άμα κλάνω, σε παρακαλώ.
1: Μπορώ να ρωτήσω άλλα πράγματα.
0: Είμαι σίγουρος ότι μπορείς και χειρότερα.
1: Το ξέρω, θα δω ανάλογα τώρα. Ό,τι ψωμάκι μου δώσετε. Εντάξει, ναι, ωραία, πάμε.
0: Στεφανία.
1: Για να δούμε εδώ τώρα τι έχουμε.
0: Στεφανία.
1: Μπάσκε.
0: Στεφανία.
2: Όχι.
0: Γεια σου, Στεφανία.
1: Γεια σου, Στεφανία.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
3: Χρόνια σου πολλά.
0: Το πανηγυρτζίδικο βρέβαλε στην κοπέλα.
1: Ναι, γιατί να μην βάλω.
0: Στεφανία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Σε ξυπνήσαμε?
2: Όχι, είμαι στο κρεβάτι απλά.
0: Α, εντάξει, όχι, μια χαρά. Ωραία, πρέπει να σου πω κάτι.
1: Σε ποιο νησί είσαι?
2: Ήμουν, τώρα γύρισα.
0: Α, σε ποιο νησί ήσουν?
2: Ήμουν στη Λέσβο.
0: Στη Λέσβο, α, ωραία. Ωραία. Τι σ' άρεσε πιο πολύ?
1: Η Μυτιλίνη ή η Λέσβο?
0: Σταμάτα. Η Μυτιλίνη είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου, μάλλον.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Ναι. Τι σου άρεσε πιο πολύ στο
2: νησί? Πάρα πολύ ωραίο νησί, αλλά πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Είναι, με και οι δρόμοι δεν βοηθάνε νομίζω καμιά φορά.
2: Σε κάποια σημεία έχει πολλές στροφές.
0: Αχα. Τι σ' άρεσε πιο πολύ από αυτά που δοκίμασες εκεί στο νησί, για πες.
2: Από φαγητό
0: εννοείται. Ναι, άμα θες.
1: Εκτός να κάνεις κανένα bungee jumping, δεν ξέρω αν.
0: Δεν νομίζω τώρα. Δεν είναι σε κατάσταση να κάνει bungee jumping, για πες.
2: Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πολύ οι μπισλεμέδες. Είναι ένα παραδοσιακό τυροπιτάκι εκεί.
0: Δεν χρειάζεται να μας εξηγήσεις. Φυσικά και ξέρουμε.
1: Εγώ δεν ξέρω.
2: Πολύ χαίρομαι.
0: Εσύ δεν θα μάθεις κιόλας.
1: Ναι, γιατί.
0: Αχ, Στεφανία, πόσους έφαγες?
2: Πολλούς.
0: Μπράβο σου, να σου πω κάτι. Τώρα τρως και για δύο, δεν τρως για δύο?
2: Βέβαια.
0: Χρειαζόταν, ήθελε το παιδί και σου λέμε, τι να κάνουμε. Με το καλό σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ
0: και γι' αυτό. Πάει ο νου σου, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε και να σε βγάλουμε εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο?
1: Ποιος?
2: Η τρελή κουμπάρα.
0: Η αλήκη η τρελοκουμπάρα, ακριβώς. Αχ, ωραία. Έχεις ακόμα αδειούλα?
2: Τώρα είμαι στην άδεια
0: κυοφορίας. Ωραία. Ωραία. Οπότε από εδώ και πέρα είσαι σε προχωρημένο μήνα?
2: Είμαι στον ένατο.
0: Α, είσαι στο παραπέντε, είσαι.
2: Ναι,
0: τι ημερομηνία έχουμε?
2: Η πιθανή ημερομηνία είναι 23 Σεπτέμβρη, αλλά δεν ξέρω αν θα κρατήσει.
0: Είμαστε πάντα στο μήνα μας.
1: Άντε, ωραία, ωραία. Με το καλό.
0: Έχουμε μπει. Ωραία. Με το καλό ευχόμαστε το μωράκι. Ξέρουμε τι είναι, αγοράκι, κοριτσάκι.
2: Αυτό είναι κοριτσάκι.
0: Αχ, τι ωραία. Έχεις και άλλο. Αυτό είναι το δεύτερο, σωστά. Το άλλο αγοράκι θα έχετε ένα και ένα, να ξέρετε πώς πάει το κάθε σχέδιο, ρε παιδί μου. Ευχόμαστε.
2: Τη γλύκα και το κοριτσάκι.
0: Τέλεια, τέλεια θα είναι. Λοιπόν, σου ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, Στεφανία. Όσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και εννοείται έτσι να είστε πάντα χαρούμενοι όλοι μαζί. Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Bye bye. Ωραία. Από εμάς και την Αλίκη την τρελοκουμπάρα.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάμε
0: στην επόμενη γραμμούλα μας.
1: Έχουμε αρκετά. Είπαμε στο Viber στο 692-951-951. Στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς τα συγκεντρώνουμε και τα κάνουμε έτσι καθ' όλη τη βδομάδα.
0: Για εσάς που ρωτάτε, πού μπορώ να ακούσω μετά τα τηλεφωνήματα αυτά, άμα θέλω, άμα πήρατε κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο, μπορείτε στο κοσμοράδιο.gr. Υπάρχει, όπως μπαίνετε στο site δεξιά, μια ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast. Έχει τη φωτογραφία μας. Πατάτε εκεί. Ακούτε και τα highlight μας. Και τα τηλεφωνήματα, υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες.
1: Τώρα καλούμε Μαρία.
0: Στη Μαρία πάμε.
1: Μαρία, ωραία, για να δούμε. Θες να απάντησε? Μήπως για να δούμε.
4: Καλημέρα, όμορφιε.
0: Γεια σου, βρε Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, είμαι εσύ.
0: Πήραμε να ελέγξουμε αν όλα πήγανε καλά στο φέρι.
1: Ναι.
4: Παιδιά, σούπερ ντουπέρ.
0: Κι άμα σε κλέψανε, γιατί ο Λεωνίδας φοβότανε μη σε κλέψουν.
1: Αγχώθηκε.
4: Καθόλου γύρισα έτσι στο σπίτι.
1: Α, στο σπίτι γύρισες.
0: Ωραία.
4: Γύρισα.
0: Ωραία. Για πες μας, πώς τα πέρασες?
4: Όπως το φέρεις, εδώ θα γυρίσεις.
0: Σωστό, σωστό και αυτό. Βέβαια, ο Λεωνίδας είπε να σου αφιερώσουμε το όνειρο θα είναι ξανά. Μάνο, τραγούδα λίγο.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Όχι, το πες το από πιο πριν.
1: Εγώ
0: έχω κρεμάσει, καλέ.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι. Ωραία.
0: Δεν νομίζω ότι είχε αυτό στο νου του ο Λεωνίδας, αλλά Μαρία μου, αυτό είχαμε τώρα. Ο Φέρης ξεκουράζεται αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι.
1: Κοιμάται.
0: Τα περάσατε όμορφα?
4: Αφού δεν υποθέτησε και ο Φέρης, χθες όλα καλά.
0: Είχε χθες συμβάντα από ό,τι μας είπαν εδώ οι φίλοι μας, σταματούσανε μια για τον έναν, μια για τον άλλον. Ελπίζουμε να πήγαν όλα καλά από ό,τι μας είπανε, αλλά
4: ήταν όλα υπέροχα.
0: Ήταν όλα υπέροχα. Υπήρχαν και αυτά τα οποία όμως ήταν υπό έλεγχο.
1: Πώς και δεν πήρες τον Λεωνίδα μαζί, δούλευε?
5: Έπρεπε να ψούμε και να πει στα παιδιά.
0: Θυσιάστηκε, τι να κάνει.
5: Και ήμασταν και γυναικοπαρέα, οπότε ήταν κρίμα καημένο.
1: Κρίμα, δεν με φωνάξατε και εμένα.
0: Τι να κάνεις καημένη και εσύ, τι να κάνεις, σας κουβαλάει τα νερά να το παίρνετε την άλλη φορά. Λοιπόν, Μαρία μου, ευχόμαστε έτσι πάντα όμορφα να περνάς, ο Λεωνίδας να είναι στο πόστο του, όποιο και αν είναι αυτό κάθε φορά, και αφού δεν σε κλέψανε μια χαρά και ξαναγύρισες, και η Σάλεμε υγεία, ευχόμαστε. Φιλιά πολλά από το Κοσμοράδιο.
1: Άντε και πες το Λεωνίδα, ραντεβού στη Λιόλιο τώρα, την άλλη εβδομάδα που έχει άλλη συναυλία.
5: Τώρα έχει να πάει η δες την κόρη του Μαρσό που της έχει.
0: Εντάξει, ωραία, τα έχετε κανονίσει. Ωραία. Μπράβο. Φιλάκια πολλά, Μαρία.
5: Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Bye.
1: Ωραία, λοιπόν, άντε άλλο ένα. Επειδή είμαι στις καλές μου.
0: Αυτό είναι στις καλές σου.
1: Αυτό είναι στις καλές μου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, ναι, έλα.
0: Έχουμε άλλα 10.
1: Άλλο ένα είπαμε, τελείωσε. Έτσι, μπράβο.
0: Να σου πω κάτι, με βολεύει, δεν πειράζει. Αύριο θα έρθει η μοίρα, δεν θα φωνάζει αυτή. Σιγά τώρα. Λοιπόν,
1: έχουμε βγάλει και πολλούς φίλους. Και αυτό το κορίτσι πια. Θέλει λίγο έτσι μια.
0: Τις λείψαμε.
1: Τις λείψαμε τόσο πολύ. Πω, δεν μπορεί μακριά μας. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια αυτή η σχέση μας κλείνει.
0: Όχι, Ναταλία, δεν μπορείς. Θα πάρουμε ένα ακόμα, όχι. Θα πάρουμε μέχρι να βγάλουμε ένα ακόμα. Αυτό εννοούσες πριν.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα...
1: Άλλο ένα και τέλος.
0: Άλλο ένα και τέλος.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Άλλο ένα να βγει στον αέρα.
1: Όχι, άλλο ένα να σηκωθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Η γραμμή.
0: Καλά θα πάει αυτό. Έχουμε άλλο ή να τσαμπαπαιδεύουμε το Μάνο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι, ναι,
0: δώσε λίγο χρόνο εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Παπαλά. Παπαλά.
0: Περίμενε, καλέ.
1: Παπαλά.
0: Σταμάτα.
1: Έλα. Τελείωσε.
0: Κεθαλιά.
1: Γεια σα.
0: Βάλε καλέ το χαλί από την αρχή.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Βάλε το κλειπίτι κλοπ.
1: Έτσι θα το αφήσω αθόρυβα.
0: Τι αθόρυβο, καλέ, εσύ μίλησε. Θάλια.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θάλια. Τι κάνει.
1: Γεια σου, Θάλια.
0: Σε βρήκαμε επιτέλους, βρε Θάλια. Σε ψάχνουμε, σε ψάχνουμε και δεν σε βρίσκαμε.
1: Τον πρωθυπουργό να ψάχναμε, πιο εύκολα θα τον βρίσκαμε.
0: Τι μελετάς τώρα και εσύ σταμάτα.
1: Ναι, είναι και εδώ γι' αυτό.
0: Θάλια, πού είσαι εσύ.
6: Είπαμε διακοπές.
0: Το είπαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πότε το είπαμε, σε ξαναπήραμε,
6: Θάλια.
0: Ρε Θάλια, συγγνώμη δηλαδή. Εδώ τα πήραμε να δούμε αν συνεχίζεις να περνάς καλά. Είπαμε να το ξαναελέγξουμε. Πήραμε να το ξαναελέγξουμε. Άλλαξε κάτι από χθες μέχρι σήμερα, Θάλια.
1: Τι έχεις φάει από χθες.
0: Δεν αντέχω, Παναγία μου. Ένα και εμείς εδώ, όπως βλέπεις, είμαστε σε καταπληκτική συνοργάνωση και φαίνεται αυτό.
1: Εννοείται.
0: Βγαίνει προς τα έξω. Αχ, ζακέτα πήρε, τι έφαγες χθες. Τα κάνω σαν τη μάνα μου. Κάθε μέρα με ρωτάει τα ίδια.
6: Παίζετε κάθε μέρα για νέα, τέλειο.
0: Ποτέ γυρνάς από τις διακοπές, να ξέρουμε να σταματήσουμε τότε.
6: Κυριακή.
0: Άρα μόνο αύριο θα σε πάρουμε ξανά.
1: Αύριο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Βάλουμε τη Μαρίνα το Σαββατοκύριακο να την καλέσει.
0: Και το Βασίλη, μη σου πω. Φιλάκια πολλά, Θάλια. Συγγνώμη για την ενόχληση, δηλαδή, έτσι.
6: Κυριακή.
0: Κυριακή. Άρα μόνο αύριο θα σε πάρουμε ξανά.
1: Αύριο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Βάλουμε τη Μαρίνα το Σαββατοκύριακο να την καλέσει.
0: Και το Βασίλη, μη σου πω. Φιλάκια πολλά, Θάλια.

0: Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργο, για πες.
1: Παρακαλώ.
0: Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
1: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
0: Αλήθεια?
1: Όχι.
0: Αλήθεια?
1: Όχι, κάτι φωτογραφίες, βλακίες κάνω.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Έτσι, ναι, για να στέλνω στους φίλους μου memes.
0: Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς τις ανθρώπινες απαντήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποσοστό 85%.
1: Τι εννοείς προβλέπει τις ανθρώπινες απαντήσεις?
0: Προβλέπει τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι, ναι, σε ερωτηματολογία προσωπικότητας.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή? Άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω,
0: ότι,
1: τι έγινε,
0: κοίτα,
1: μετά?
0: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ήμιση. Ναι, μπορεί, ναι, να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο στα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ξεκίνα, Γιώργο, να του μιλάς ότι μαλώνω εγώ, ας πούμε, το, ναι, φίλο μου, τον Θανάση, παράδειγμα.
1: Το Θανάση, δεν μαλώνω τον Θανάση ποτέ.
0: Και μου έχει πει αυτό. Ναι. Τι να το απαντήσω? Τα λέει όλα αμέσως.
1: Αυτό να κάνω μόνο με το ChatGPT. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω ανθρώπους που στέλνουν συνομιλίες από, ναι, το Tinder, ας πούμε. Και λένε, τι να πω τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Τι να πω τώρα, τι να πω τώρα.
0: Και
1: άμα
0: σχέσεις,
1: φτάσουμε να ρωτήσουμε τι να λέμε και στους φίλους μας, ζήτω που καήκαμε.
0: Και σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνε τα μηνύματα, έχω αποδείξεις φίλου που και φίλης που παίρνει τις απαντήσεις.
1: Και έρχεται η ώρα,
0: ναι, ναι,
1: να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.

0: σας χτυπά.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλή Παρασκευή όλους το επότι βλέπουμε όλοι μας έτσι.
1: Έχει λίγο μια σύνεφα, έχει ένα σύννεφάκι.
0: Πού το βλέπεις το σύννεφα?
1: Δεν είναι αυτό το πολύ πολύ λιαχτερό, κατάλαβες?
0: Θα βγω από το παράθυρο.
1: Βγες, πίδα κιόλας, πίδα.
0: Υπάρχει ούτε ένα άσπρο σύννεφάκι στον ουρανό.
1: Έχει κάτι ψηλά.
0: Πίδα εσύ. Εν πάση περιπτώσει, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάποια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να μας πει Μαρία τι γίνεται εκεί έξω.
2: Αυτή τη στιγμή οι καθυστερήσεις υπάρχουν μόνο στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Το ρεύμα προς δυτικά είναι οκ. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά όχι πολλές. Στην Παλαιού Σταθμού στο ύψος των δικαστηρίων, ενώ καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να υπάρχουν και στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Auto Vision.

0: φίλε, τι ξετρύπωσα.
1: Τι ξετρύπωσα,
0: Γιώργο, να ξέρεις.
1: Τι καλέ.
0: Ένα τραγούδι το οποίο θα το ερμηνεύσω αμέσως τώρα για να παίξουμε για το Pharma Tip. Και είναι από το 1997.
1: Μάλιστα. Ανοίξτε το Google από τώρα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε ώρα για το αγαπημένο σας δώρο. Για κορεάτικα προϊόντα, καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης που θα διαλέξετε από το Pharma Tip. Βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλήδης. Με το που βγαίνετε, το πρώτο μαγαζί δεξιά μπαίνετε, αφού είστε οι νικητές μας φυσικά, και διαλέγετε ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι προτιμάτε από τα υπέροχα κορεάτικα προϊόντα που έχει μια τεράστια συλλογή, την οποία συνεχώς ανανεώνουν μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, βλέπω και το Φιλονίκο με τις κούτες όλη την ώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κανόνισε να βρούνε οι φίλοι μας. Πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει ο Μάνος αμέσως τώρα και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε το δώρο.
2: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Ξέρω πως τα λόγια βιάζουν τη σιωπή. Γεμίζει ο χώρος ειδονές. Μια πλαστική στιγμή, μια τρύπα μες στα σύννεφα, μια τρύπα στο κορμί.
1: Ωραία.
3: Κοιτάζω στον καθρέφτη, το τέλος μου είναι εκεί.
1: Ξαναλέω, ευτυχώς υπάρχει το Google. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στην πρώτη εκπομπή που έκανα όταν ήμουν μικρό παιδάκι στις Αίρες, ναι. Ή το είχα πάει σε αυτό το τραγούδι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι σου ξύπνησε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Το βρήκες όμως αμέσως, έτσι.
1: Εννοείται, εντάξει. Ξέρω ότι από τις πρώτες δύο λέξεις καταλάβω ποιο τραγούδι είναι. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε εσείς ή το βρήκατε στο Google ποιο τραγούδι είναι αυτό, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Pharma Tip, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας. We'll

0: Έλα ρε, το έχω πει τόσο ωραία το τραγούδι. Πραγματικά το βρήκανε έτσι και χωρίς να γκουγκλάρουνε.
1: Εσύ που ξέρεις άμα γκουγκλάρανε.
0: Όχι, μου το έπαιρνε σε δευτερόλεπτα την ώρα που τραγουδούσε.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Σε δευτερόλεπτα θα μπορούσε να γκουγκλάρει πάντω, να ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Ας το ξεπεράσουμε αυτό τώρα. Πολύ ωραίο το τραγούδι που είπες, αλλά δεν το είπες. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα σας έχουμε ρωτήσει κάτι άλλο που έχει σε σχέση με τραγούδια, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κάθε τραγουδιού είναι ο στίχος. Και θέλουμε να μας πείτε ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ωραιότερος ελληνικός στίχος που έχει γραφτεί ποτέ.
2: Η Ιωάννα λέει: εγώ γεννήθηκα άγρια θάλασσα, όμως το χάσμα μου σε διάλεξα.
1: Ελένη για να τσούλια νομίζω.
2: Ερωτικό. Ναι. Κατερίνα, μπες μέσα στο καμπρίολε.
1: Πάμε για κανένα καφέ. Ευρηματικό, ναι.
2: Ωραίο είναι. Σ' αγαπάω όπως είσαι, σ' αγαπάω για αυτό που είσαι. Να
1: σ' αγαπάω όπως είσαι, σ' αγαπάω, ναι.
2: Τι.
1: Άλλα δεν τρέπεσαι.
2: Τι.
1: Αυτό βρήκες. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έκανε επιτυχία ρόλ και αυτό. Μπορεί να μην είναι ο ευρηματικότερος στίχος, αλλά μας αποτυπώθηκε, εκεί έμεινε, στον εγκέφαλο. 30 χρόνια μετά αυτό λέμε.
2: Ναι, πάντα γελαστή και γελασμένη, λέει εδώ η Χριστίνα Μητροπάνος.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τραγούδι που εννοείται, λέει ο Μητροπάνος.
2: Ο Στέλιος τώρα εδώ με βάζω Παρασκευά.
1: Τώρα να μην σας πω τι το κάνατε, έτσι άντε, φτάνει.
0: Κανένας μακαρόνια με κοιμά δεν
1: είναι. Με τα μακαρόνια από το πρωί. Φάει μια μπουγάτσα, ανθρωπέ μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: έφαγα κάτι μπισκότα πριν, δεν ξέρω αν ήταν για άνθρωπο ή για σκύλο.
1: Πού καταλήγουμε?
0: Δεν κατάλαγα.
1: Δεν μπορώ, κύριε.
0: Λοιπόν,
1: καιρό να μας πει αλήθεια.
0: Λοιπόν, κοίτα, και κάτι ακόμα σου έχω.
1: Α, και κάτι ακόμα.
0: Όχι, περίμενε. 12 του μηνός έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έχουμε πει ότι θα υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις. Θα αποκαλύψω μία από αυτές.
1: Κατάλαβα ποια θα πεις. Για πες.
0: Ποιος θα είναι καλεσμένος?
1: Ο Ροναλντίνιο.
0: Ο Ροναλντίνιο.
1: Είδες που σε βρήκα, ρε!
0: Ο Ροναλντίνιο.
1: Μπορεί να λες ότι δεν ξέρω παθητικά, αλλά τσακ, το Ροναλντίνιο τον ήξερα.
0: Θα καλέσει πολλούς celebrities, διάσημους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια φιλία με τον Αντώνη Ρέμο τα 30 όλα αυτά χρόνια.
1: Ο Ροναλντίνιο τι θα κάνει, τσιλικάκια?
0: Φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει ραπάρι μαζί.
1: Ραπάρι ο Ροναλντίνιο.
0: Θα ραπάρει τώρα.
1: Ραπάρι ο Ρέμο.
0: Θα ραπάρει μαζί με τον Ροναλντίνιο.
1: Γιατί όχι. Έχει ετοιμάσει πολλά ο Αντώνης, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και ο Έρος Ραμαζώτη, πιστεύω.
1: Λες.
0: Μια
1: είδα
0: βόλτα.
1: Χθες ότι έκανε μια εγχείρηση στις φωνητικές χορδές.
0: Όχι
1: ξέρω.
0: Να τραγουδήσει, απλά σαν παρουσία.
1: Έτσι. Να βγει να πει ένα γεια.
0: Ναι, γιατί
1: τι
0: όχι.
1: Να πω, ποτέ δεν ξέρει.
0: Έχουν φιλική σχέση.
1: Ρέμος είναι αυτός, εγώ όλα τα περιμένω.
0: Περιμένουμε τη 12η λοιπόν του Σεπτέμβρη.
1: Άντε.
2: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού δενδροδόχων στα πεζοδρόμια της πόλης. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Η 44χρονη είχε ζητήσει την νοσηλεία του 53χρονου σε ψυχιατρική δομή. Βουλή. Στην Ολομέλεια σήμερα το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία. ΑΕΗ. Ξεκινούν από σήμερα οι εγγραφές επιτυχώντων έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Νεπάλ. Στους 162 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φωνική πλημμύρα, ενώ πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 82%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια αγαπημένη τραγουδίστρια αποκάλυψε όλα τα μυστικά του καλοκαιρινού μακιγιάς της?
3: Ποιες είναι οι νέες τάσεις στο dating έχουμε και σήμερα τη συνέχεια.
2: Αλλά έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Τι σας έχουμε, πίτσα φαν θα δοκιμάσετε. Πεντανόστιμος διαγωνισμός και όλες οι επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργος Τσεσμίδης και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέρσι, Γιώργο, είχα τη χαρά να βρεθώ στην All Win Arena, έτσι τη ΑΕΚ, το γήπεδο, στην Αγία Σοφιά που λέμε. Αχ, τι ωραία στιγμή. Πώς θα δούλεψα. Ήθελα χθες να ήμουν και εγώ μέσα.
1: Τι είχε χθες.
0: Η ΑΕΚ κέρδισε την πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας και προκρίθηκε.
1: Πώς τη λένε?
0: Στο Champions League.
1: Έχει δύσκολο όνομα και δεν τη λες, το κατάλαβα. Δεν θυμάσαι το όνομα.
0: Λεύσκη Σόφια, σαν.
1: Πώς?
0: Λεύσκη Σόφια.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Μάλλον,
1: δεν ξέρω, εσύ θα μου πει.
0: Λεύσκη Σόφια,
1: και ωραία,
0: ναι, ναι, από τον ενθουσιασμό.
1: 4-0.
0: 4-0.
1: Μπράβο τους.
0: Οπότε.
1: Πόση ώρα κράτησε?
0: Τι εννοείς, 90 λεπτά.
1: Βλάκα κάνω, εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Πώς λένε, πήρα καινούργια μάξι και ρωτάνε για τι χρώμα είναι.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Μπράβο,
1: εγώ δηλαδή.
0: Μπράβο στην ΑΕΚ. Για να δούμε αν θα καταφέρω πάλι να κατέβω να δω κανένα αγώνα Champions League με την ΑΕΚ.
1: Είναι η αγωνία όλων μας αυτή. Αν δεν καταφέρει να δει. Δηλαδή, εγώ θα ζω με την αγωνία μέχρι τώρα.
0: Σήμερα να δώσουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στον ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει την Μπραν να προκριθεί και αυτό σε ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Επίσης, μία ώρα αργότερα έχουμε την Τζέσικα Σόφια με τον Όφη, η ομάδα της Κρήτης, να καταφέρει και αυτή. Όχι, αυτή είναι ήδη σε ευρωπαϊκό όμιλο, απλά δεν ξέρουμε σε ποιον. Αν θα είναι στο Europa ή στο Conference League.
1: Με το καλό
0: και
1: Όφη.
0: Και φυσικά και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χράντετς Κράλα. Πώς τη λένε,
1: ρε. Τραμπολίξει καμιά γραμματικά. Άσε, δεν πειράζει.
0: Με τη Χράντετς.
1: Παίζει με μια ομάδα. Άντε, καλή τύχη.
0: Στις 8 η ώρα. Καλή επιτυχία λοιπόν στις ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν έτσι να δίνουν βαθμούς στη χώρα μας.
1: Θέλω το λογαριασμό τώρα εσύ, δεν ξέρω τι λες.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Τι θα γίνει στις 12?
0: Θα γίνουμε.
1: Θα σηκωθεί και θα φύγει. Θα τελειώνουμε. Να ξέρετε, μέχρι τις 12 σας έχουμε πολύ ωραίες εκπλήξεις και δώρα, αλλά και πολλές βόλτες έχουμε να κάνουμε στους δρόμους της πόλης. Ρέση Μαρία, σε βλέπω προβληματισμένη.
0: Τι έγινε, εκεί πέρα στο.
1: Τόσο πολύ κακό περνάνε οι φίλοι μας στους δρόμους ή υπάρχει ελπίδα?
2: Όχι, εντάξει είναι τα πράγματα. Στον περιφερειακό μόνο έχουμε έντονες καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινούπολιτικά. Το ρεύμα προς δυτικά, καθώς και το πράγμα σε όλη την υπόλοιπη πόλη, κινείται ομαλά.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Ωραία, γίνονται και τα εγγένεια τώρα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, έχουν ξεκινήσει.
1: Καλά, 9.30 δεν είχαν πει, 10.30 πάει.
2: Εντάξει, τώρα σιγά-σιγά βγαίνουν και τα ρεπορτάζ.
1: Δεν είμαστε καλά. Τι ρεπορτάζ σου βγήκε?
2: Δεν θέλω να τα κάνω καν κλικ.
1: Δεν θέλεις να τα κάνεις κλικ. Φοβάσαι μέχρι και το κλικ στο ρεπορτάζ. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Δεν είναι μορφωμένος άνθρωπος. Δεν τρέπεσαι να προσέβει να πιστεύεις σε τέτοιες προλήψεις.
2: Όχι, ρε.
1: Χτύπα ξύλο, δεν νομίζω. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένα από τα θέματα της ημέρας για την πόλη του Λάχιστον, η επέκταση του μετρό που τόσο καιρό περιμέναμε.
2: Είναι πρόβα για τη δεύτερη για το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί ήρθαν σήμερα, να έρθουν και την άλλη εβδομάδα.
1: Ας το κυβερνητικό επιτελείο τώρα. Για τους φίλους μας που περιμέναν τόσα χρόνια και βλέπανε όχι λαμαρίνες, όχι τέτοια κτλ. Σήμερα είναι η μέρα που από τις 3 και μετά θα μπορούν να μπουν στο μετρό, να το χρησιμοποιήσουν με 5 καινούργιες στάσεις.
2: Πότε θα πας από την αρχή μέχρι το τέλος? Δηλαδή πας από, να πάρεις από την άκρη, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το τέλος.
1: Θυμάμαι όταν είχε ανοίξει το μετρό.
2: Ούτε χρόνο
1: στη βασική γραμμή.
2: Έχει Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου.
1: Είχε Νοεμβρίου.
2: Ναι, πόσο έχει χρονό.
1: Ήταν τελευταία μέρα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τώρα μην. Άστα αυτά, δεν θυμάμαι. Σαν τη γιαγιά μου έχω γίνει κι εγώ. Προχθές που άνοιξε το μετρό, θα πω. Η φάση ήταν ότι είπα: θα πάρω το μετρό και θα κατεβαίνω σε κάθε σταθμό να βλέπω πώς είναι ο σταθμός.
2: Ναι.
1: Κάπου στη Φλέμινγκ κουράστηκα. Είπα: α, από εδώ και πέρα μάλλον δεν έχει και πολλά. Έφτασα μέχρι ανάληψη μετά, είπα στο καλό.
2: Τώρα θα το
1: και τους άλλους τους είδα εν καιρό. Τώρα με τους καινούριους δεν ξέρω αν θα μου ξαναγεννηθεί αυτή η περιέργεια μάνο.
2: Ναι.
1: Θα δούμε, δεν υπόσχομαι, θα σου πω αύριο.
2: Γιώργο, 1,5 χρόνο έχει, ρε.
1: Έχει.
2: Το 24 βγήκε.
1: Ναι, και εμένα λίγο μου φάνηκε που είναι λίγο από χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι, μια κλείνει τώρα, μια κάνα μήνα μετά. Να ορίστε, τι φταίμε κι εμείς.

0: Πουθενά δεν θα πάτε, εδώ θα μείνετε στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί ξέρετε ότι σας έχουμε πάντα και ωραία δώρα, ε!
1: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική αμέσως τώρα με ένα τραγούδι το οποίο θα γκαζώσει, γιατί η Pizza Fan σας περιμένει.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Η Pizza Fan έχει μια πολύ ωραία premium ethnic ξηρά, την οποία έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Καρμούτσος. Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Αν δοκιμάσετε έτσι μια πίνσα μαργαρίτα lime, θα καταλάβετε ότι είναι υπέροχη ιδέα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχει και υπέροχες προσφορές, υπέροχες άλλες εμπειρίες που σας έχετε μαζί η Pizza Fan. Γι' αυτό ανακαλύψτε κι εσείς τώρα, όπως είπαμε, θα παίξουμε για να κερδίσετε δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Αλλά προσέξτε, ένας από εσάς θα τις κάνει δικές του και θα τις απολαύσει με τους αγαπημένους του.
1: Είπαμε, το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσετε τώρα θα γκαζώσει, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα και εσείς βέβαια θα πρέπει να το βρείτε. Για πάμε να παίξουμε.
2: Φρένο, γκάζι μουσική.
0: Ωραία, καταλάβατε ποιος είναι αυτός, ε?
1: Ωραίο ήτανε.
0: Καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι. Για στείλτε μήνυμα στο Viber
1: στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Pizza Fan, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας. Καλή τύχη σε όλους.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Αλέκος για τον παρά.
4: Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει.

0: Κοιτάξτε, αγαπημένοι φίλοι, καλημέρα σας καταρχάς. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ό,τι και να πούμε εμείς για κάποιους καλλιτέχνες, υπάρχουν κάποιοι άλλοι καθήλυνα αρμόδιοι. Εδώ, ας πούμε, πρέπει να αποδώσουμε τα το Κέσσερο στο Κέσσαρι. Ο ειδικός φερολόγος του Κοσμοράδιο 95,1, με δόξα και τιμή, είναι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και δεν υπάρχει περίπτωση, άμα το ανοίξω μάνα στο μικρόφωνο, να μην τον ρωτήσουμε.
1: Για πες, ρε Βασίλη.
2: Γεια σας, βρε παιδιά, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω για το χθεσινό βράδυ πραγματικά.
3: Πόσοι λιποθυμήσανε.
2: Λιποθυμήσανε γύρω στους 6, 7, 8, κάπου εκεί πέρα πρέπει να ήταν τα άτομα. Εντάξει, ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση των διασωστών. Οπότε το λύσαμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έναν διασώστη από μόνο του θα χρειάζονταν ο Θοδωρής. Κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα. Νομίζω ήταν σε σοκ ο Θοδωρής για την πρώτη μια μισή ώρα.
0: Είδα το βίντεο που ανέβασες εχθές στα Reels του Κοσμοράδιο και έβλεπα όση ώρα τραγουδούσε το είπες, που κοιτούσε δεξιά και αριστερά, σαν να σκέφτεται εκείνη την ώρα. Συμβαίνει όντως
3: ναι,
0: αυτό
3: πραγματικά. Και όλα εκεί πάμε στην Καλαμαριά, είναι εκεί που μεγάλωσε. Είναι τα γνώριμα, εκεί που πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Θοδωρής Φέρης.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή ότι σαν να έβλεπε αυτό που, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε ξαφνικά με τόση αγάπη από τον κόσμο. Δεν ήταν αδιανόητο, παιδιά, αυτό που συνέβαινε χθες. Για μένα ήταν η καλύτερη συναυλία που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
2: Υπάρχουν.
3: Και κάπου εδώ ο Αντώνης Ρέμος, ξέρεις, τρίβει τα χέρια και λέει: OK, challenge on. Ξέρω, κάπως έτσι.
2: Ισχύει. Περιμένουμε και εκεί πολύ πράγμα.
0: Τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν χρειάζεται να τα βάζουμε όλα σε ζυγαριές. Ο καθένας έχει την δική του πορεία, τη δική του ιστορία, τα δικά του χρόνια. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν χρειάζεται να τα συγκρίνουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά όπως και να έχει, η χθεσινή βραδιά για όσους ήσταν εκεί μας έχετε πει ότι θα σας μείνει αξέχαστη. Και ευχόμαστε να έρθουν και άλλες ωραίες. Βασίλη, και στα εκεί άλλα με υγεία.
2: Πάω να πιω λίγο τσαγάκι πλέον, γιατί η φωνή πρέπει να ανοίξει.
0: Μέχρι τις 2 που έχει εκπομπή να έχει ανοίξει.

0: Την αγάπη σας την εισπράττουμε καθημερινά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Και φυσικά καλά κάνετε και είστε συντονισμένοι. Ειδικά όσοι είστε τώρα στο δρόμο, θα μάθουμε και τι έχετε να συναντήσετε εντός, εκτός. Και πείτε αυτά. Μαρία.
2: Στην πόλη, εντάξει, το πράγμα κινείται πολύ ομαλά. Μόνο στον περιφερειακό, μικρές καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινούπολη. Όχι κάτι τρομερό. Λίγο εκεί και στην Παλαιού Σταθμού, στο ύψος των δικαστηρίων. Πολύ ελαφριές οι καθυστερήσεις. Mm-hmm. Αλλά αρκετές είναι οι καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στο Φανάρι στην Νικήτη. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας, φίλοι μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για να ξεκινήσει η μέρα καλά. Κάνατε τη σωστή επιλογή.
1: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
0: What?
1: Cormancing.
0: Δηλαδή.
1: Α, λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και Μάλιστα. νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
0: Αχ, τι βλακία, θα ακούσω για πες.
1: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating. Συναντιέσαι, λέει, με τον άλλον. Ναι. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
0: Αυτό μου έλειπε. Να βρίσκουμε να κάνουμε γυμναστική.
1: Η λογική είναι ότι η καθημερινότητα λέει έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνάς καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
0: Ναι, αλλά.
1: Το βάζεις στην καθημερινότητά σου.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
0: Άμα είναι να κάνετε μόνο τις αγκαρίες. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοντεπιά.
1: Ναι.
0: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
1: Θα φορέσει το μαγιό της και θα έρθει να με βοηθήσει.
0: Α, εσύ δεν ψάχνεις κόρμο όπως το είπες.
1: Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
0: Και εκεί βοηθάω, ψάχνεις, αλλά συγγνώμη. Τζίφος, ούτε αυτό θα σου κάτσει να ξέρεις.
1: Να σκύψει λίγο να βάψει.
0: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.

0: Καλημέρα, φίλοι μας. Κάθε πρωί σας κάνουμε μια ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Γι' αυτό σας λέμε να μπαίνετε κάθε πρωί, να ρίχνετε μια ματιά, να ρίχνετε και μια απάντηση στην ερώτηση της ημέρας.
1: Facebook.com / Κοσμοράδιο 951. Και ποιος είναι ο ωραιότερος στίχος που έχει γραφτεί ποτέ?
2: Και αν κρατάς τον χαρακτήρα τον αλήγιστο,
0: πάρ' το δρόμο που σου πρέπει, το να γύρεις.
1: Πάρ' τον αλήγιστο.
2: Dipidipidai. Τώρα αυτό δεν ξέρω από ποιο τραγούδι είναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω το dipidipidai. Είστε με τα καλά σας.
2: Όχι,
1: δεν ξέρω. Λέγαμε, η γιαγιά μου κατουράει.
0: Αχρεμάνο έλεος.
1: Έτσι λέγαμε όταν ήμασταν μικρή.
0: Εντάξει, τώρα έχεις γίνει 50 χρονών.
1: Όχι και
0: φτάνει.
2: Να μας γράψει ο Γιάννης.
1: 38 τώρα.
0: Τι πόσο?
1: 38.
0: Για πες.
2: Να μας γράψει ο Γιάννης από που είναι το Dipidai. Γεια σου Δέσποινα, η δεύτερη ζωή δεν έχει, λέει.
0: Όλα τα ισόδοξα. Ξεχνάμε λίγο στο προηγούμενο. Είναι από το Βρε Μελαχρενάκι.
1: Βρε Μελαχρενάκι.
2: Παρντών μου.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: το έχει πει και ο Μάκης Χρυσοδρόμπης και η Ξανθή Περάκη. Διαλέξτε εκτέλεση. Για πες το επόμενο, συγγνώμη.
2: Δεύτερη ζωή δεν έχει, λέει η Δέσποινα.
0: Καλά τα λέει. Το πήγαμε έτσι λίγο πιο έντεχνα. Ναι, ναι.
2: Για αυτό. Έχει
0: στον δρόμο τα μισά, θέλετε να στο πει.
2: Όχι, έφτασε
0: η ώρα να στο πω. Εντάξει, δεν λες πάντων. Και άλλο.
2: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου.
0: Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, ρε παιδιά.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: Οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιο μου, το τόσο, το μπρούκλικο.
1: Εντάξει, φτάνει. Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια. Θα γίνεις λεκάνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Ουσιαστικά, απόψε το βράδυ είναι η Πανσέληνος, αλλά επειδή είναι στις 00 και 18, πιάνεται για αύριο. Κατάλαβες, υπάρχει αυτή. Οι εκδηλώσεις, ωστόσο, για την, που γίνονται κάθε χρόνο για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, ξέρεις, και το Υπουργείο Πολιτισμού, κάνει το μουσείο και αυτά.
0: Αύριο είναι Παρασκευή, σωστά.
1: Ναι, μπράβο. Θα είναι αύριο. Είναι η Πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
0: Αυτό πάντα τον ακούω μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
0: Ναι.
1: 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα έχουν εκδηλώσεις και θα υποδέχονται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Έτσι, για να το ξέρετε, να αναζητήσετε αναλόγω στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε τι μπορεί να υπάρχει εκεί.
0: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το τέτοιο του. Αχ, πώς λεγόταν αιρεσί.
1: Του ελαφιού,
0: ναι. Του ξύριγχου.
1: Κάθε μήνα έχει ένα όνομα, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
0: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός, μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
1: Πολύ ρομαντικός, για άλλη μια φορά.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 96 ιχθυοπαγίδες από τον θερμαϊκό κόλπο. Χαλκιδική. Πρεμιέρα αύριο για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα. Λάρισα. Άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία λίγο πριν από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αλάσκα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση μικρού αεροσκάφους. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Ο Στέφανος Δούσκος προκρίθηκε στα πρωί τελικά του Σκιφ, ενώ ο Πέτρος Γαϊδατζής προκρίθηκε με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό του Σκιφ ελαφρών βαρών. 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η πληθυσμιακή εικόνα της Ευρώπης, ποια χώρα είναι η πιο νέανική και ποια η πιο γερασμένη?
3: Τι προσλαμβάνουν όλο και περισσότερες μητέρες σε Αμερική και Ευρώπη.
2: Αλλά έχουμε και καταπληκτικό διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει. Δύο υποτροφίες συνολικής αξίας 2.500 ευρώ για μαθητές γυμνασίου και λυκείου από τα φροντιστήρια Μέθοδος. Μείνετε εδώ για να μάθετε λεπτομέρειες. Έρχονται και μεγαλύτερες επιτυχίες. Άλλωστε, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν χρειάζεται να κάνετε σαφάρι, έχετε βρει την αγαπημένη σας παρέα και είστε εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γιώργο, ξέρεις τι είναι η ντούλα?
0: Η ντούλα?
1: Ναι, προέρχεται βέβαια από την ελληνική λέξη δούλα που στα παλιά χρόνια σημαίνει γυναίκα, υπηρέτρια ή σκλάβα. Αλλά στα νεότερα χρόνια είναι μια γυναίκα που στηρίζει, λέει, μητέρες κατά το θυλασμό. Βέβαια, η ακόμα
0: δεν
1: πιο.
0: Δεν βρήκανε καμιά πιο ωραία λέξη να την πούνε.
1: Έλατε, η ακόμα πιο νέα έτσι, εξέλιξη τη συγκεκριμένη λέξη είναι οι συγκεκριμένες γυναίκες που πηγαίνουν στην υπηρεσία μιας γυναίκας που έχει γεννήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και παρέχουν μία βοήθεια, όχι ιατρική υποστήριξη, κατά τη διάρκεια του τοκετού, μία υποστήριξη, να τις μιλάνε.
0: Ας τη λέγανε μέα. Μας τη λέγανε τροφό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όπως τις λέγανε στις αρχαίες τραγωδίες.
1: Είδες τι επαγγέλματα υπάρχουν τελικά, Γιώργο.
0: Εσύ τώρα, συγγνώμη, πρώτη φορά στη ζωή σου ακούσε ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα.
1: Ναι, δεν το ξέρα. Γιατί
0: δεν ήξερες ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν βοήθεια όταν μεγαλώνουν ένα παιδί?
1: Όχι, ρε. Γιαγιάδες τις λένε.
0: Ναι. Ή άμα δεν υπάρχουν γιαγιάδες, ή άμα είναι μακριά, ή άμα δουλεύουν. Γιατί οι γιαγιάδες πολλές πλέον παίρνουν συντάξει στα 100.
1: Οι συγκεκριμένες γυναίκες, λέει, χρησιμοποιούν και τεχνικές αναπνοής, χαλάρωσης, μασάζ, λέει, κάνουν, συναισθηματική στήριξη. Καθησυχάζουν, λέει, τη γυναίκα, προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά.
0: Τέτοιο ενθουσιασμό που έχεις με αυτή την είδηση, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα καιρό να δω. Ναι. Αισθάνομαι ότι μας κρύβεις κάτι, ότι κάποια στιγμή θα γίνεις πατέρας στα κοντά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Παπά Μάνο, ναι, ναι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, 27 του Αυγούστου. Ολοκληρώνεται η τελευταία εβδομάδα, έτσι, του καλοκαιριού. Θα τσιμπήσουμε και κάτι, μια μερούλα από την επόμενη.
1: Έχει μια δευτερούλα, έτσι, λίγο από Αύγουστο ακόμα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει τώρα.
0: Αχ, λίγο Αύγουστο ακόμα. Μου χρωστά έναν Αύγουστο.
1: Σταμάτα καλέ. Κοιτάξτε, τώρα έχει γίνει λίγο σούπα το σύνθημα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε. Βγάλε ένα καλύτερο, αν θέλει.
0: Χριστούγεννα πάλι.
1: Αυτό θα έπρεπε να το πω εγώ. Ναι, αλλά δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένο ούτε με τα Χριστούγεννα. Να βγούμε στου δρόμου τη πόλη, γιατί βλέπω λίγο αέρα. Χρειάζεται να μα χτυπήσει. Μαρία.
2: Υπάρχουν κάποιε καθυστερήσει αυτήν την ώρα στον περιφερειακό, αρκετά έντονε, με κατεύθυνση προ τα ανατολικά από το ύψο τη Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινούπολιτικά, ενώ με κατεύθυνση προ τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και τι 40 εκκλησιές. Στα ανατολικά υπάρχουν κάποιε καθυστερήσει στην Κωνσταντινού Καραμανλή, με κατεύθυνση προ το κέντρο τη πόλη από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη, ενώ στη Χαλκιδική κάποιε μικροκαθυστερήσει στο φανάρι τη Νικήτη και από τι δύο κατευθύνσει. Thank you.

0: σας και μοναχική καρδιά στο πρωινό της 5ης 27 του Αυγούστου.
1: Δεν μου λες Μάνο.
0: Ναι.
1: Hot dog τρως.
0: Όχι.
1: Καθόλου ποτέ.
0: Καθόλου ποτέ.
1: Τι, για ποιο λόγο.
0: Τι, γιατί δεν τρώμε κρέας, με είπαμε με τη Μιράντα.
1: Αχ, συγγνώμη, σε ξέχασα. Εσύ έχεις φάει κάτι κεφτεδάκια μια φορά και κολλήξε κεφτέδες. Γι' αυτό.
0: Φίλε, μια
1: μπορεί να μπέρδεψε το hot dog με σόγια.
0: 35.000 σάλτσες πάνω και μου δώσανε για κολοκυθό κεφτέ και μου το πασάραν έτσι.
1: Λίγο γιορτάκι είχε δίπλα εντωμεταξύ. Μαρία, θα πάρω εσένα μαζί μου να πάμε να φάμε το καινούριο αυτό hot dog που έχει ξετρελάνει, σου λέει, τους ανθρώπους εκεί στο Coney Island. Ψάξτε να βρείτε που είναι το.
0: Στο νησί της Coney, μεταξά.
1: Έχει νησί η Coney, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το Coney Island βρίσκεται στην μεταξύ Νέας Υόρκης και Brooklyn. Λοιπόν, εκεί που λέτε, θα μου πείτε, γιατί συζητάμε τώρα για ένα hot dog που πουλιέται εκεί πέρα. Είναι πιο υψηλής διατροφικής αξίας.
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε καν. Είναι, σου λέει έτσι, πάρα πολύ premium και κάνει 100 ευρώ.
2: Δεν με συγκινείς.
0: Το ένα hot dog.
1: Κρέμ φρέσ μασκαρπόνε, 30 γραμμάρια χαβιάρι οσέτρα, βρόσιμες νυφάδες χρυσού 24 καρατίων, σερβίρονται σε φρεσκοψημένο ψωμάκι κρουασάν και λουκάνικο.
2: Όχι, όχι.
1: Το λουκάνικο δηλαδή που θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πόσο, τι θέλεις?
2: Μια κρέπα εδώ στην Αβαρίνου. Δεν με συγκινεί αυτό.
1: Γιατί εκεί που έχουν πάει πρέον οι κρέπες, σε λίγο θα αρχίσουμε να τις βάζουμε και στις ειδήσεις.
0: Μην δίνετε ιδέες να βάζουν και φύλλα χρυσού μέσα στην κρέπα.
2: 7,5 ευρώ 5 υλικά.
1: Καλά, πήγα προχθές να πάρω μία.
0: 11,5 τι 5.
2: Τι λες.
1: Εγώ πήγα να πάρω μία γιανιώτικη και έλεγε προσφορά 12,5 ευρώ μαζί με ένα αναψυκτικό που κάνει κανονικά 50 λεπτά. Είστε με τα καλά σας!

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για σήμερα. Είμαστε εδώ στις επάλξεις κανονικότητα από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12.
1: Ξέρετε, σας έχουμε πάντα πολλά δώρα και από πολλές κατηγορίες. Δηλαδή, σας έχουμε και για τις ομορφιές σας, σας έχουμε και για τα. Και να απολαμβάνετε έτσι ωραία μαγαζιά. Σας έχουμε προσκλήσεις για παραστάσεις και συναυλίες. Αλλά.
0: Θα πούμε και για τα φροντιστήρια Μέθοδος.
1: Αυτά τα δώρα αυτό, από τη Μέθοδο. Τι να πούμε τώρα για δύο τεράστιες υποτροφίες. Η μία αξίας 1.000 ευρώ, η άλλη αξίας 1.500. Σε τρία σημεία, παρακαλώ, θα τα βρείτε φροντιστήρια Μέθοδος.
0: Καλαμαριά, Τούμπα και Ωραιόκαστρο. Έτσι, Ανδρέα Παπανδρέου 58 στην Καλαμαριά, Ιστορικό Πολυβίου 12 και Λαμπράκη στην Τούμπα και Ποσειδώνος 11 και Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ωραιόκαστρο.
1: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι τα φροντιστήρια Μέθοδος έχουν όλα αυτά που χρειάζονται οι φίλοι μας και σύμφωνα με τα στοιχεία του φροντιστήριου, 9 στους 10 αριστούχους της περιοχής τους κάθε χρόνο είναι μαθητές της Μεθόδου. Πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον του παιδιού σας και για την εγγύηση που χρειάζεστε. Πόσο μάλλον τώρα, αν έχετε και μία υποτροφία. Εδώ έχουμε δύο τώρα, έτσι. Μία στη σελίδα μας στο Facebook.
0: Μία στο Instagram.
1: Λοιπόν, στο Facebook θα βρείτε το διαγωνισμό που είναι για τους μαθητές της πρώτης λυκείου. Όσοι έχετε παιδιά πρώτης λυκείου, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook.
0: facebook.com/κοσμοράδιο951. Δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού, δηλώστε συμμετοχή.
1: Ενώ όσοι έχετε μαθητές γυμνασίου στην παρέα και θέλετε να πάνε σε ένα από τα φροντιστήρια Μέθοδος, έχουμε διαγωνισμό στο Instagram.
0: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Στείλτε και εκεί φυσικά τις συμμετοχές σας.
1: Αύριο γίνεται η κλήρωση. Οπότε όσο πιο πολλά σχόλια κάνετε μέχρι τώρα με διαφορετικά άτομα tag.
0: Πέρασαν οι μέρες λοιπόν. Πέρασαν. Καλή επιτυχία.
2: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ναι.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο.
4: Ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή προπαρασκευή, φίλοι μας. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, καλώς μας ήρθατε. Γεια σας και χαρά σας.
1: Έχω στοιχεία της Eurostat. Οι γυναίκες, λέει, υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στο συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ενώ η Ιρλανδία.
0: Έχει χρόνια, νομίζω, που οι γυναίκες είναι όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού πιο πολύ από τους άντρες.
1: Μας έχετε φάει.
0: Σιγά, εσύ. Δεν είχες μεγάλο πρόβλημα.
1: 230 εκατομμύρια είναι οι γυναίκες, 221 εκατομμύρια, λέει, είναι οι άντρες. Από ό,τι φαίνεται. Και στην Ιρλανδία έχουν, λέει, ξεχωρίζει η χώρα αυτή για το υψηλό ποσοστό παιδιών και νέων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η χώρα με τις νεότερες, λέει, πληθυσμιακά της Ευρώπης.
0: Αναρωτιέμαι ποια είναι η χώρα που είναι η μεγαλύτερη στην
1: Ιταλία.
0: Η Ιταλία,
1: Ιταλία καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων με τους κατοίκους ηλικίας 80 ετών και άνω, να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% λέει, του πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα δεν βλέπω εδώ κάτι τώρα συγκεκριμένο. Έτσι, πού είμαστε.
0: Τι συγκεκριμένα ήθελες.
1: Πόσο είναι οι άντρες, πόσες είναι οι γυναίκες, πόσες μας αντιστοιχούν, να ξέρω. Να κάνω την καβάντζα μου. Δηλαδή, αν σε πιάσουν με 2-3 γυναίκες, θα πούνε έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
0: Έχεις κάνει πολλές παραπάνω προσπάθειες από αυτές που σου αναλογούν, Μάνο Βολάνη.
1: Κάτσε, δεν έχουμε καταλήξει όμως.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνουν σιγά-σιγά. Θα βγεις. Τιλτ!

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ. Είναι προ-Παρασκευή, πανέτοιμοι για ακόμα για το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
1: Ένα παράπονο έχω.
0: Έλα.
1: Ένα κομμάτι φανουρόπιτα δεν μας φέραμε σήμερα να δοκιμάσουμε.
0: Μπα, εμένα με τα λες ζήτουλα ότι φωνάζει και
1: τώρα εγώ ζητάω κάτι χειροποίητο που γίνεται μια φορά το χρόνο.
0: Εντάξει, και εγώ δεν θέλω εσύ μια χειροποίητη τυρόπιτα.
1: Εσύ θες τυρόπιτες κάθε μέρα, λες και δεν μπορείς να αποδώσεις 2 ευρώ να πας να πάρεις.
0: Θέλω
1: μία.
0: Να είναι χειροποίητη.
1: Ναι, θες και χειροποίητη. Μάθω να ανοίγεις φίλο. Α σου πω, έχω ένα φίλο που
0: έλεγε. Δεν έχω κανένα φίλο.
1: Δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Πάμε στους δρόμους της πόλης. Μαρία, τι γίνεται εκεί έξω?
0: Σε συγχαίνεται Μαρία, τη Σοφία θέλει να ξέρει.
1: Καθόλου δεν τη συγχαίνεται, προς Θεό, είναι δυνατόν.
2: Έχουμε αυτή την ώρα στον περιφερειακό κάποιες καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος του 424 και λίγο αργότερα καθυστερήσεις αναδιαστήματα από το ύψος των Σικαιών μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις από Τούμπα μέχρι και 40 Εκκλησιές. Στο κέντρο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Καμάρας, στην Τζιμισκή από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη Βενιζέλο, αλλά πολύ λίγα πράγματα, τώρα είναι πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά καθυστερήσεις έντονες από την Βουλγαρία έως και την Μπότσαρη, στη Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι και τη συμβολή με Θεμιστόκλη Σοφούλη, ενώ στη Χαλκιδική έχουμε κάποιες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στο φαναρί της Νικήτης.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θέλω να μου πεις ποιο είναι το άθλημα με τους περισσότερους τραυματισμούς. Πού μπορείς να φανταστείς.
1: Να σε στείλω εκεί. να σε στείλω. Μπας και ησυχάσουμε λίγο. Δεν θα σε πάρουν, ρε Σιμάνο. Αν μπεις στο κοσμοράδιο.gr, μπορείς να δεις ένα πολύ ωραίο άρθρο. Ωραίο, όχι για αυτούς που τους αφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Το πιο επικίνδυνο άθλημα στον κόσμο είναι το επαγγελματικό πρωτάθλημα του NFL, δηλαδή το American Football που λέμε.
0: Αυτό που έχει τους περισσότερους τραυματισμούς όμως είναι το handball.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκείνο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Πώς σου φαίνεται, εσύ, handball, έτσι, ας πούμε.
1: Τι
0: δεν έχει κλωτσιά στο πόδι, ας πούμε.
1: Όλα έτσι είναι, ξέρω εγώ. Το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι έτσι. Άμα το φας στο κεφάλι δεν είναι ωραίο.
0: Φίλος μου τραυματίστηκε στο πάντελ. Ξέρεις, έχει ρίξει μενίσκο και δεν το κατάλαβε καν.
1: Όσους ανθρώπους ξέρω που προσπάθησαν να παίξουν πάντελ έχουν τραυματιστεί.
2: Καλά, ο φίλος του Μάνου μπορεί να τραυματιστεί και στο σεξ, δεν είναι αυτό το δικό μας το.
0: Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε τέτοιοι.
2: Άσε με να έχω μια ιδέα.
1: Και εσύ δεν έχει τραυματιστεί, Μάνου, δεν έχει χτυπήσει το γονατό σου στο πάντελ με τη ρακέτα. Το κεφάλι σου με τη ρακέτα. Κάτι είχε κάνει.
0: Το χτύπησε απλά με τη ρακέτα, δεν τραυματίστηκε.
1: Μήπως είχε χτυπήσει το κεφάλι σου με το πόδι σου. Κάτι είχε κάνει.
0: Τι είμαι, γιόγκα κάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Άμα σου κατά λάθο δεν το έχει και ειδικότητα στα τεφά.
0: Ποιο το πάντελ.
1: Το γιόγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό μπορεί να σου έρθει την ώρα ένα highlight. Και είπα θα τα κάνω όλα, ό,τι ξέρω.

0: και αυτά τα ανεμοδαρμένα ύψη.
1: Ανεμοδαρμένα μη γίνουνε. Πρόσεχε, μη σκοντάψει. Σε βλέπω. Έχεις μια, είσαι επιρρεπή από το προηγούμενο θέμα.
2: Οριακά.
1: Λοιπόν, σας κάναμε σήμερα μια ερώτηση, αγαπημένοι μας φίλοι. Ποιος είναι ο ωραιότερος ελληνικός στίχος που έχει γραφτεί ποτέ? Στείλτε μας στο Facebook, μπορείτε να απαντήσετε κι εσείς. Τι λένε οι φίλοι μας, Μαρία?
3: Πόσο ρομαντική Αθηνά. Χωρίς εσένα δεν υπάρχει.
1: Πάμε
3: τι ωραία, πάπε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα, η Σούλα.
1: Είχα ψυχούλα και δώσα
0: όμως. Τι έκανα για πάρτι, τι έκανα για μένα και μετά βάζω τα κατά κατά κατά κατά κατά.
1: Εσύ ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό σε χαρακτηρίζει.
3: Η Έφη λέει ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Νομίζω είναι ότι δεν σε σκοτώνει.
1: Δεν σε σκοτώνει.
3: Μπράβο, ένα μικρό λάθος στο στίχο εδώ.
1: Δεν πειράζει, το έκανε πιο προσωπικό.
0: Και κάτι ακόμα.
3: Να πω τον πόνο μου στις γάτες, ποιο είναι αυτό, ρε, από την Νίκη τώρα.
1: Α, τέτοιο, το με τη φουφού του Καστανά, στα Αθήνα γίνει σαν τα
0: νερά. Όνειρο θα είναι ξανά. Αυτό είναι το σωστό.

0: Χαχαχα, ακόμα ηχεί στα αυτιά όλων κάτι 20 χιλιάδων που ήταν χθες στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί ο Θοδωρής Φέρης έδωσε μια τεράστια συναυλία.
1: Φυσικά έγινε ο χαμός, υπάρχουν και τα στοιχεία, τα αποδεικτικά στα βίντεο, στα story μας, στα social media γενικότερα. Μπορείτε να μπείτε του Κοσμοράδιο και να πάρετε μια γεύση. Αν και με τόσο κόσμο που είχε χθες, νομίζω ότι είχατε πολλές ευκαιρίες να πέσετε πάνω σε βίντεο και story.
0: Όσοι μέναν εκεί για γύρω από το γήπεδο του Απόλλωνα, ξέρεις, μπαλκονάκι, μπυρίτσα.
1: Γιατί όχι, πάει. Γιατί όχι. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, σας κάναμε σήμερα και μια ερώτηση στη σελίδα μας στο Instagram, στα story. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ιδανική διαφορά ηλικία στα ζευγάρια?
0: Και τελικά,
1: λοιπόν, η μικρότερη, ας πούμε, το μικρότερο ποσοστό το μαζεύει η δεκαετία. Μόνο 11% λένε ότι τα 10 χρόνια που θα ήθελες, Μάνο, τουλάχιστον να υπάρχουν, είναι μια καλή ηλικία.
0: Έβαλες παραπάνω?
1: Όχι, φυσικά και δεν έβαλα παραπάνω. Δεν έχουν ούτε τα 10 χρόνια δεν μαζέψανε. Λοιπόν, 15% θα θέλανε να είναι συνομήλικοι, ενώ το 74% κινούνται ανάμεσα σε 3 και 5 χρόνια.
0: Η γυναίκα μεγαλύτερη ο άντρας.
1: Δεν το έχουμε συγκεκριμενοποιήσει, αλλά ό,τι και να είναι τώρα, εσένα σε συμφέρει?
0: Ναι.
1: Δεν σε συμφέρει, νομίζω.
0: 15 δεν... νομίζω είναι καλά.
1: 15.
0: Άντε και
1: 30,
0: 20.
1: Βάλε εσύ.
0: Ο Λεονάρντο Ντικάπριο, παρακαλώ, να μπει μέσα να ψηφίσει και αυτό.
1: Αν πιστεύει ότι έχει κοινά μαζί του,
0: εννοείται πολλά.
1: Να συγκριθεί. Είμαι σίγουρο.
0: Λοιπόν, εμεί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα και αύριο ακριβώ στι 8, γιατί έρχεται τώρα η Ραφαήλια Αντωντόπουλου να σα κρατήσει την καλύτερη συντροφιά.
1: Να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα περάσετε εξαιρετικά τι επόμενε 2 ώρε μαζί τη. Και εννοείται ότι αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι παρέα στις 8 από το Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μαρία Παζαρούλα.
1: Και εμένα το Γιώργο Τσεσμετζή. Καλή σας μέρα.
2: 90, Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι τα πρώτα δρομολόγια. Χαλκιδική, τραυματίστηκε 36χρονη που έκανε jet ski στο Γλαρόκαβο. Χειροπέδες τον 53χρονο υπεύθυνο της επιχείρησης. Υιός του Δυτικού Νείλου, 75 τα νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. 19 οι νεκροί. Αχαΐα, στο νοσοκομείο 14χρονος που έπεσε από ύψος 4 μέτρων όταν υποχώρησαν τα κάγκελα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Γαλλία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν στην Καν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είσαι

καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από εδώ Τσιμισκή. Εδώ είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Από εδώ μας ακούς σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τάτογλου και θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο. Θα το περάσουμε μούρλια. Οπότε κάνε καφέ ή παρήγγειλε ή ετοίμασε ή γενικά ό,τι σε κάνει χαρούμενο. Και πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες για το επόμενο 2 ώρο. Να σου πω ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι στα δυτικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Στο κέντρο τώρα η Εγνατία είναι εκεί στα πανεπιστήμια επιβαρημένη, όπως και η Τσιμισκή, από τη ΔΕΘ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, περίπου εκείνο το ύψος. Ανατολικά έχουμε αυτή τη στιγμή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα. Τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, αλλά τι να κάνουμε, όλα θα περάσουν, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, αρκεί να έχουμε μουσική, κυρία, αρκεί να έχουμε καλή παρέα και κυρία, αρκεί να έχουμε καφέ, έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Δυνάμωσε την ένταση. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και καλά να περάσουμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Γιάννης Ρέμος και Δευτέρα. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 5η 27 Αυγούστου, 12 και 22 πρώτα λεπτά. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότολου για να σου πω ότι σε 12 ώρες από τώρα, στις 12 και 18 τα ξημερώματα, οι λάτες του διαστήματος θα μπορούν να δουν την Πανσέλινο του Αυγούστου. Πανσέλινος του Οξύριχου, συγκεκριμένα το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους. Και να ξέρεις, το Υπουργείο Πολιτισμού για φέτος έχει οργανώσει εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για να θαυμάσεις έτσι αυτό το υπέροχο φεγγάρι. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν έτσι κόσμο με ελεύθερη είσοδο. Και είναι μια μοναδική εμπειρία αυτή, να ξέρεις, γίνεται για 27. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. 27 χρόνια τώρα γίνεται λοιπόν και συνεχίζει δυναμικά. Το πρόγραμμα μπορεί να το δεις στην ανάλογη σελίδα. Φυσικά μπορείς να μπεις και στο κοσμοράδιο.gr για να μάθεις περισσότερα. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: σιγά το πράγμα. Δηλαδή, τα λέει η Αναστασία και τα λέει δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Κοσμοράδιο 6982-951-951. Λέμε τα νέα μας, τα παλιά μας εκεί. Πείτε μου και πώς περάσατε χθες στο Θοδωρή Φέρι, όσοι πήγατε τελικά στη συναυλία. Ήταν τρομερή, παιδιά, η συναυλία, έχω να πω εγώ έτσι. Μας άρεσε πάρα πολύ. Τώρα θέλω να σε πάω στο Pick the Song, γιατί το τραγούδι που παίζει καθημερινά στις 2 παρατέταρτο είναι δική σας επιλογή. Και για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Μαλού, μια φορά στο τόσο.
1: Μια φορά στο τόσο να περνάς από εδώ. Νέα σου να έχω να πεθαίνω να ζω.
0: Μαλού, τους είπες πως.
1: Τους είπες πως τα βράδια σου εμένα μόνο θέλεις.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θα διαλέξω. Το θέμα είναι τι θα διαλέξετε εσείς. Θα μπείτε στο Instagram να μου το πείτε εκεί, στο Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Όχι όπου να είναι, στα story μας. Πάω να τα ανεβάσω τώρα την ψηφοφορία. Οπότε θα μπείτε εκεί. Θα ψηφίσετε ποιο τραγούδι από τα δύο θέλετε να ακούσετε στον αέρα. Και αυτό που θα ψηφίσετε οι περισσότεροι, αυτό είναι που θα παίξει φυσικά. Εγώ λέω να αφήσουμε τα λόγια και να πάμε για μουσική. Ή βασικά να πούμε λίγα λόγια με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, να με θυμάσαι ένα λεπτό, παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2 και φυσικά διαβάζω τα μηνύματα σου στο Viber. Τα φιλιά μου να στείλω στην Ελένη, τη Χριστίνα, στην Άγκυρα, εκεί είναι η Βιβί, από εκεί ακούει, από την Τουρκία, και στο Βαγγέλη στη ζεστή Κοζάνη. Άμα έχει ζέστη στην Κοζάνη, φαντάσου ότι έχει εδώ. 35 θα φτάσει σήμερα, να ξέρετε, θα τα πούμε και αργότερα. Όμως πολλά έχουμε να πούμε και πολλά έχουμε να ακούσουμε, γι' αυτό πάμε για ένα Γιώργο Σαμπάνη. Μένω σουβλαμένο, φέρνω και πέγγιζίνα που ζητάτε συνέχεια, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν χαλάω χατήρια.

0: Είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο, το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δαντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2 και τι χαμός έγινε χθες στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Χαμός, κυριολεκτικά, αλλά έχουμε κι άλλο χαμό να κάνουμε. 2 του μήνα έρχεται η Κατερίνα Αλιόλιου στο θέατρο Γης, ενώ μετά ξεκινάνε τα music events στη ΔΕΘ. Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο, Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Μαραβέγια σε λίγο κοινό Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας και Ρή Ελληνίδου. Τα είπα με τη σειρά, φυσικά μπορείς να τα δεις και στο site μας και στα social του σταθμού. Έχουμε και τη συναυλία του Στέλιου Ρόγκο στις 7 του μήνα, αλλά και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 Σεπτέμβρη στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Φυσικά για όλα αυτά κερδίζεις εισιτήρια από το Κοσμοράδιο 95,1, οπότε το αυτί σου εδώ.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι. Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
3: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Όταν η πόλη ανάβει,

0: κεντρικής σκηνής κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας που αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ναρκωτικά. Δημήτρης Κόκοτας. Αύριο η κηδεία του τραγουδιστή στην Αγία Βαρβάρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Αιγαίο. Αλάσκα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση μικρού αεροσκάφους. Conference League. Απόψε στις 8 η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ελένη Φουρέιρα είναι αγαπημένη και αυτό είναι το Αλληλούια στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 με το Φρέντο Εσπρέσο μου εδώ βέβαια, γιατί χωρίς αυτό ποιος πάει πού, ξέρεις, εγώ δεν πάω πουθενά πάντως. Η φάση είναι ότι ούτε στον περιφερειακό κινείστε πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω καθυστερήσεις από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Εκεί πέρα δεν πολύ κινείστε, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά, να ξέρετε. Η φάση έχει κάποιες καθυστερήσεις εδώ και εκεί λόγω των έργων και τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια θα είναι το flyover, αλλά τέλος πάντων έχουμε ακόμα καθυστερήσεις, αλλά όλα θα πάνε καλά. Τώρα στο κέντρο η Τσιμισκή είναι αρκετά έτσι επιβαρημένη από τη Χάνθ μέχρι και τη Βενιζέλου περίπου, μέχρι εκεί Ιωνος Δραγώμη θα χρειαστεί λίγη υπομονή. Ενώ ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη πάλι έχουμε καθυστερήσεις στα φανάρια όπως πάντα. Λοιπόν, μένεις εδώ, εγώ έρχομαι να σου πω και άλλα ωραία και να ακούσουμε πολλά ωραία, γιατί γι' αυτό είσαι εδώ, για να ακούσεις επιτυχίες από τα παλιά και από τα καινούργια και από τα ενδιάμεσα. Να, σαν κι αυτή, στη δική μου αγκαλιά Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντολη, στην παρέα από τις 12 μέχρι και τις 2. Να στείλω τα φιλιά μου στο Ποσίδι Χαλκιδικής εκεί. Το πιο όμορφο μέρος του κόσμου είναι αυτό για μένα, να ξέρετε. Είναι η αδυναμία μου. Φιλιά σε όλους όσους είστε εκεί. Βέβαια θέλω να σε πάω λίγο έξω, εξωτερικό, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Πόσο ωραίο και απελευθερωτικό είναι να είσαι σε μια ξένη χώρα με ένα άτομο που μιλάει ελληνικά. Να έχεις πάει με ένα φίλο, με μια φίλη και τέτοια και να μιλάτε μεταξύ σας ελληνικά και να μην σας καταλαβαίνει κανείς. Παιδιά, δεν έχω καλύτερο, να ξέρετε. Δηλαδή, στο Παρίσι, όταν ήμουν, ας πούμε, σχολιάζαμε τα πάντα, εννοείται, με τη φίλη μου, τη Βουλίτσα. Δεν έμεινε τίποτα σχολίαστο, αλλά κανείς δεν το έμαθε ποτέ. Και όταν ξαφνικά ακούσαμε μια κοπελίτσα να μας απαντάει στα ελληνικά σε ένα κατάστημα με μακαρόν, πάθαμε λίγο ένα. Όπα, τι έγινε, γιατί ξέρει τη γλώσσα μας, πού είμαστε, τι γίνεται. Μια χαρά. Όλα καλά στη ζωή. Λοιπόν, μένει συντονισμένος, φέρνω Ήβη Αδάμου, Νίκο Οικονομόπουλο, όλα τα ωραία παίζουν σε 91.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος
2: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Η Διαδά μου και εξελογιάστρα στο Κοσμοράδιο 95,1, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου σε μια Θεσσαλονίκη με 31 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν 32 βασικά. Αίσθηση σαν 36. Η υγρασία στο 58% και αργότερα θα ανέβουμε, να ξέρετε, στους 35 βαθμούς. Έτσι, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Δεν σημαίνει τίποτα το ότι την άλλη εβδομάδα μπαίνει Σεπτέμβρη, γιατί το θερινό ηλιοστάσιο είναι μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Το ξέρετε αυτό, λοιπόν. Πάντως θα πέσουμε λίγο αύριο στους 33 και το Σουκού θα είμαστε 29 με 30, που είναι το ιδανικό, αν με ρωτάς. Οπότε όλα καλά, μια χαρά, όλα πένα, όπως λένε και στο χωριό μου. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και Έκτοτο Άγγελο, ενώ φέρνω και Θοδωρή Φέρι, γιατί σας λείπει ακόμη από χθες, το ξέρω. Περάσατε τέλεια, περάσαμε τέλεια. Αυτός είναι ο Έκτοτος Άγγελος.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι πρέπει να το ζούμε. Όλα πρέπει να τα ζούμε στη ζωή, καλά και κακά. Να ξέρετε, γιατί άμα δεν ζήσεις τα κακά, δεν εκτιμάς τα καλά μετά. Έτσι λένε οι σοφοί. Εγώ το από αυτό τώρα βασικά. Η δική μου θεωρία είναι. Τέλος πάντων όμως. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και σας φέρνω Pick the Song από Μαλού. Ανάμεσα σε τους είπες πώς και μια φορά στο τόσο. Το νικητήριο είναι το μια φορά στο τόσο. Εγώ ήμουν πεπισμένη ότι θα βγει το τους είπες πώς, γιατί εμένα μου αρέσει περισσότερο. Αλλά το θέμα είναι ότι εσείς οι περισσότεροι ψηφίσατε το μια φορά στο τόσο. 2019 κυκλοφόρησε. Θα το ακούσουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, 2026 τα ακούμε ακόμα και μας αρέσει ακόμα. Είναι η Μαλού και το Pick the Song. Μια φορά στο τόσο.

remake είναι αυτό. Γιάννης Πλούταρχος με την Κατερίνα. Πόσο ωραία μάτια έχεις. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ το ακούς και εδώ το απολαμβάνεις. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και είμαι μαζί σου από τις 12. Αλλά τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε και πού να πάω. Μα πού να πάω, θα πω εγώ. Γιατί με τέτοια ζέστη δεν είναι χώρο ούτε στα μάξι να πάω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει παιδιά άνθρωπος που γκρινιάζει πιο πολύ από μένα. Και είναι ο Παναγιώτης, ο φίλος του Θοδωρή που είναι στην Νικήτη. Λέει είναι ο πιο γκρινιάρης. Καλά, μην το λες. Μην το λες γιατί δεν με έχεις ακούσει. Δεν με έχεις ακούσει αν δεν έχω πιει καφέ. Οπότε δεν ξέρω. Εδώ θα υπάρξει τώρα κόντρα. Φιλιά να στείλω και στην Κατερίνα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι που είναι επιτέλους Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε μένει συντονισμένος να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον επίσης πολύ. Γιατί τα καλύτερα πάντα είναι παρακάτω. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, για πες. Παρακαλώ. Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
2: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
2: Όχι.
1: Αλήθεια? Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς βλέπει τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολόγια προσωπικότητας.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω,
1: ότι
2: τι έγινε μετά?
1: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνε τα μηνύματα. Uh-huh. Έχω αποδείξεις φίλου που και φίλης που παίρνει τις απαντήσεις.
2: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω εργασιών για τις έξυπνες γέφυρες. Πάτρα. Συνελήφθη καθηγητής έπειτα από καταγγελία πρώην μαθήτριάς του. Κατήχε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Νεπάλ. Στους 162 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1000 αγνοούμενοι από τη φωνική πλημμύρα. Conference League. Απόψε στις 8 η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Ραν στην Νορβηγία για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

92,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Είναι το μεσημέρι επιτέλους Πέμπτης μετά από ένα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, παιδιά. Ένα αδιανόητο, ασύλληπτο βράδυ με Θοδωρή Φέριο που ούτε εμείς ούτε ο ίδιος νομίζω δεν περίμενε τόσο κόσμο. Τέτοια αγάπη. Μιλούσα με φίλους στην Καλαμαριά και μου έλεγαν ο κόσμος ακουγόταν μέχρι αρκετά μακριά στην πάνω πλευρά της Καλαμαριάς και εισάλα με υγεία. Θα πω τα καλύτερα. Ευχόμαστε φυσικά στο Θοδωρή. Μακράν για εμένα το καλύτερο βράδυ των τελευταίων χρόνων. Περιμένουμε και τα νούμερα που πιστεύω θα ακούσουμε κάτι κοντά εκεί στις 27, 28, 29.000. Μαγεία πραγματικά το χθεσινό. Προχωράμε, αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου αρκετά προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκάδα και στα δύο ρεύματα. Δυτικά προβλήματα κλασικά έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Πάπα Αναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Προβλήματα και εκεί στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον κόμβο Μετεώρων. Βέβαια, Βατερλό έχουμε αυτή την ώρα, παιδιά, στο ρεύμα προς δυτικά με πολλά προβλήματα και φρακαρίσματα από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το ύψος Μετεώρων. Οπότε εκεί σίγουρα θα χρειαστεί υπομονή. Από την άλλη, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Έρχεται και παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής και κάπως έτσι πολύ πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, έπαιξε δυνατά στο μεσημέρι Πέμπτης, η καλύτερα προ-Παρασκευής, γιατί ακούγεται σαφέστατα πολύ πιο ωραίο και ενθαρρυντικό. Με εμάς μαζί σου είναι 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber, όπου φυσικά μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις και οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι. Λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, πολύχρονος, πολύχρονη, υγεία και επιτυχίες σε όλους. Παιδιά, να είστε γεροί όπως χρόνια πολλά. Σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου και εύχομαι φυσικά ο Άγιος να φανερώσει στον καθένα οτιδήποτε αυτός αναζητά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Φανούριο, Φανουρία, Λιβέριο, Λιμπέρι, Όσιο, Αρκάδιο και Αρκαδία. Να χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες και μέχρι αρκετά κάτω, έτσι στη Βόρεια Εύβοια. Πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο και τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη, Άννα Βύση, Κωνσταντίνος Αργυρός, θα γίνει χαμός. Παιδιά, και φυσικά όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 951.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Με ανεβαίνουμε μαζί από όλη τη Άννα Βύση. Όλο πιο πάνω έπαιξε δυνατά με εμάς. Πάντα εδώ, πάντα μαζί μεσημεράκι, Πέμπτη στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως νευροχειρουργοί στο Λονδίνο πραγματοποίησαν την πρώτη στον κόσμο αφαίρεση όγκου εγκεφάλου με ζωντανή βοήθεια AI σε ασθενή, ο οποίος είχε όγκο 11 χιλιοστών στην υπόφυση, ο οποίος έτσι πίεζε τα οπτικά νεύρα και απειλούσε την όρασή του. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το AI ανέλυε σε πραγματικό χρόνο την εικόνα από το ενδοσκόπιο, καθώς επίσης εντόπιζε και επισήμενε κρίσιμα νεύρα και αγγεία, βοηθώντας τους χειρουργούς να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, με το σύστημα να έχει εκπαιδευτεί σε εκατοντάδες βίντεο προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και την επέμβαση να στέφεται με επιτυχία την όραση του ασθενούς, να διατηρείται όπως παράλληλα ανέκαψε γρήγορα και επέστρεψε στην εργασία του. Οι γιατροί τονίζουν ότι το AI δεν παίρνει αποφάσεις, ούτε χειρουργία, αλλά λειτουργεί ως ένα επιπλέον ζευγάρι μάτια για την ιατρική ομάδα. Και πού είσαι ακόμα, θα πω εγώ, και περισσότερα βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο. Και αμέσως πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει Κωνσταντίνος Αργυρός. Μάλλον κάτι ξέρω. Παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πιο γλυκό μεθύσι.
1: Στα Βέντο, Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι έπαιξε δυνατά, το απολαύσαμε μόλις σε 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα, παιδιά, σε αυτό το πολύ ωραίο μεσημέρι με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 32 προς 33. Εκεί πέρα αίσθηση στους 36. Με αρκετή ζέστη για ακόμα μια μέρα. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης και φυσικά ξέρεις, είσαι ψηλιασμένος πάντα έτσι οργανωμένος και αν χρειαστεί να βγεις γενικότερα να κυκλοφορήσεις έξω τέτοιες ώρες. Όπως πάντα αναφέρουμε, ένα ιδανικό σενάριο λέει να το κάνεις με ελαφριά και ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση. Όπως επίσης σε περίπτωση που το χρειαστείς, να ξέρεις πως σε κάθε Δήμο συνεχίζουν έτσι να λειτουργούν σημεία που μπορείς να δροσιστείς, όπως φυσικά και τα καταστήματα στο κέντρο. Βρίσκεις και εκεί την ανάλογη δροσιά που χρειάζεσαι. Όσο για την εβδομάδα περιμένουμε σύμφωνα με τις προγνώσεις ενδεχομένως κάποιες καλοκαιρινές έτσι σύντομες μπόρες αύριο το απόγευμα, με τίποτα το ιδιαίτερο γενικότερα. Για λίγο θα είναι, οπότε έχει αυτό κατά νου. Όλα τα υπόλοιπα για την εβδομάδα φαίνονται καθαρά, οπότε πάρα πολύ άνετοι και ωραίοι κάνουμε έτσι, μπορούμε να κανονίσουμε το πρόγραμμά μας για το Σαββατοκύριακο. Τώρα πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί παίζει αμέσως και εμείς ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Λένα Ζευγαρά, θα μας ανεβάζει. Έπαιξε πολύ δυνατά στους 951 και καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως, παιδιά, στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Σαν σήμερα, να πούμε πως το 1909 γεννείται ο Αμερικανός σαξοφωνίστας Lester Young, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της jazz. Αργότερα το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται φυσικά στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφτμόνος με την 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, τη γνωστή σε όλους μας Μαρία Κάλλας, όπου, παιδιά, αν δεν έχετε δει τη σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» στο Netflix, βάλτε την στο πρόγραμμα και θα με θυμηθείτε. Σαν σήμερα, επίσης, το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues Stevie Ray Vaughan, όπως τέλος το 1997 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη, έτσι και ιδιαίτερα αγαπητή Ελληνίδα τραγουδίστρια Σωτηρία Μπέλου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
2: What?
1: Cormancing.
2: Δηλαδή.
1: Α, λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και μάλιστα, νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
2: Αχ, τι βλακία, θα ακούσω για πες.
1: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating. Ναι, σε αντιέσαι, λέει, με τον άλλον. Ναι. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
2: Αυτό μου έλειπε. Να βρίσκομαι να κάνω γυμναστική.
1: Η λογική είναι ότι η καθημερινότητα, λέει, έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνάς καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
2: Ναι, αλλά.
1: Το βάζει στην καθημερινότητά σου.
2: Ναι, συγγνώμη.
1: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
2: Άμα είναι να κάνετε μόνο τις αγκαρίες. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοντε πια.
1: Ναι.
2: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
1: Θα φορέσει το μαγιό της και θα έρθει να με βοηθήσει.
2: Α, εσύ δεν ψάχνεις κόρμο, όπως το είπες.
1: Τι. Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
2: Και εκεί βοηθάω, ψάχνεις, αλλά συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Τζίφος, ούτε αυτό θα σου κάνει να ξέρεις.
1: Να σκύψει λίγο να βάψει.
2: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
5: yeah,
4: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
7: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού δενδροδόχων στα πεζοδρόμια της πόλης. Χαλκιδική. Πρεμιέρα αύριο για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα. Καβάλα. Συνελήφθη 47χρονος στο λιμάνι. Επιχείρησε να ταξιδέψει με ποσότητες ναρκωτικών. Γαλλία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν στην Καν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Ο Στέφανος Δούσκος προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Σκιφ, ενώ ο Πέτρος Γαϊδατζής προκρίθηκε με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό του Σκιφ ελαφρών βαρών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 9.51. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα κεντρικά με αρκετές καθυστερήσεις σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κάποιες λίγες καθυστερήσεις βλέπω στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις συναντάς αντίστοιχα στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Πάπα Αναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κινητικότητα έχουμε και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξ της πόλης, περιφερειακός ρεύμα προς ανατολικά, κάποια προβλήματα υπάρχουν και φρακαρίσματα βλέπω σε σημεία στο ύψος Ευκαρπίας, όπως αντίστοιχα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την πρώτη ώρα, αλλά με καθυστερήσεις και το ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι σχεδόν τον κόμβο Επταπυργίου. Χαλκιδική τώρα δεν βλέπω κάτι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, έτσι όλα μια χαρά. Σιγά σιγά περιμένουμε σε λίγη ώρα να γίνουν και τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στη γραμμή της Καλαμαριάς. Με το καλό παιδιά, καλό τάξη εδώ επίσης για τους οδηγούς. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, παίζει δυνατά με εμάς, να ανεβαίνουμε μαζί στο ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, μας αρέσει, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς μαζί στο μεσημέρι Πέμπτης. Και σήμερα, παιδιά, το βράδυ θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου, η οποία κορυφώνεται τα ξημερώματα στις 12 και 18 μετά τα μεσάνυχτα. Είναι γνωστή ως φεγγάρι του οξύριχου, ονομασία που προέρχεται από παραδόσεις ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Το φετινό φαινόμενο, βέβαια, είναι ιδιαίτερο, καθώς συμπίπτει με βαθιά έτσι μερική έκλειψη σελήνης, με περίπου 93 με 96% της σελήνης να περνά από τη σκιά της γης. Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι ορατή μόνο στα αρχικά της στάδια, λίγο πριν τη δύση της σελήνης, με το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του φαινομένου να παρατηρείται περίπου στις 7 παρα 10 το πρωί. Για την καλύτερη θέαση, βέβαια, της Πανσελίνου προτιμήστε σημείο με καθαρό ορίζοντα και χαμηλή φωτορύπανση ή χαμηλά φώτα, ιδιαίτερα γύρω από τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει και 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία δωρεάν στις 28 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, ενώ σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις. Οπότε, αν θέλεις να μάθεις αυτές, μπαίνεις και βρίσκεις ό,τι είναι προγραμματισμένο που αλλού, φυσικά, στο κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κατερίνα Λιολιού, λογαριασμό. Έπαιξε το απολαύσαμε παρέα στο μεσημεράκι 5η στου 9.5 και 1. Καλησπέρα σε όλου. Εδώ είμαστε πάντα παρέα για ακόμα ένα μεσημέρι. Ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Και αμέσω, παιδιά, πάμε εννοείται για καλησπέρα που θα στείλω στην Λίνα, την Ευαγγελία, τον Βασίλη, την Άννα Μαρία, την Έλενα, την Ατάσα, τον Στέφανο, τον Θοδωρή, στο πολύχρονο εκεί τα παιδιά μου. Λέει ο Θοδωρή, κολλήσαμε κάποιε μέρε που είχαμε και μετά τον Ιούλιο κάνουμε ένα πολύ ωραίο πενθήμερο από χθε μέχρι και την Κυριακή για βουτιέ. Καλησπέρα φυσικά εκεί στα παιδιά. Καλά να περάσετε στην αγαπημένη μου Χαλκιδική. Καλησπέρα επίσης και στο φίλο Θωμά στην Γερμανία. Μόνιμα κόσμο συντονισμένο. Όπως και τον Πέτρο και την Αγγελική, οι οποίοι μου γράφουν Βασίλη από τη Δευτέρα που επιστρέψαμε στη δουλειά. Κάτι νιώθουμε δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να γίνει προσαρμογή στην καθημερινότητα. Έτσι είναι, παιδιά. Δυστυχώς, αλλά δεν θέλω να ανησυχείτε. Είμαστε ήδη πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι κάπως ενθαρρυντικά τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είτε είστε εντός είτε εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τώρα αμέσως θέλω να πάω έτσι να ελαφρύνω τον πόνο του Πέτρου και της Αγγελικής. Οπότε μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Δεν ξέρω, μια και μπαίνει τη Σεπτέμβρη, αν θέλει να αναθεωρήσει για το οτιδήποτε. Πάντω το τραγούδι αυτό είναι σίγουρα η αφορμή για σκέψη. Πέγγι Ζήνα, αναθεώρησα, έπαιξε μόλι του 95.1 με εμά, πάντα εδώ, πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Πέμπτη. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Εμεί, παιδιά, φυσικά ανεβαίνουμε μαζί και είσαι και μένει μόνιμα συντονισμένο, καθώ έρχονται σύντομα και ακόμη περισσότεροι διαγωνισμοί για τι επόμενε συναυλίε, δηλαδή για meet and greet και διπλέ προσκλήσει για την Κατερίνα Λιόλιου σε Instagram και ο Νέροπο. Μετά την Κατερίνα έρχεται στι 7 Σεπτεμβρίου Στέλιο Ρόκο στη Μονή Λαζαριστών, 12 φυσικά. Έχουμε τον αγαπημένο μας Αντώνιο εκεί στην παραλία Θεσσαλονίκης, όπου κάτι ετοιμάζουμε για εκεί. Επίσης, φετινές συναυλίες έχει προσθεθεί και ο Πάνος Κιάμος, παιδιά, στις 16 του μηνός στην Μονή Λαζαριστών. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά, ετοιμάζουμε και τα φετινά Music Events στη ΔΕΘ, όπου εκεί από την επόμενη Κυριακή και για μία ολόκληρη εβδομάδα, 6 δηλαδή του μηνός με 13, θα απολαύσουμε στις 6 Λευτέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου, 7 Σταβέντο Μασό Δάφνη Λόρενς, 8 Πάνο Μουζουράκι με Κωστή Μαραβέγια, 9 Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, στις 10 Ελεονόρα Ζουγανέ, 11 Ακύλα και 13 Ρία Ελληνίδου, σε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι με τις αγαπημένες μας συναυλίες, όπως και τα μεγαλύτερα μουσικά events, να έχουν πάντα σφραγίδα Κοσμοράδιο 95.1. Όσο για την μουσική μας, Γιώργος Ακοσέως και ισανότερα παίρνει σειρά και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 95.1.

0: Να περνάς και φυσικά όχι μόνο τα βράδια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1, γιατί όλα παίζουν και γίνονται εδώ. Μοναδικός μας ζώο είναι τραγουδάρα και φυσικά η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας. Στους 95.1, βέβαια λίγο πριν φύγω στο του ποδοσφαίρου να πούμε πως η ΑΕΚ εχθές από το βράδυ βρίσκεται στους ομίλους του φετινού Champions League διαλύοντας τη Λεύσκη Σόφια στην Αθήνα με 4-0 και πλέον περιμένει το απόγευμα στις 7 να μάθει την κλήρωση του Μονακό τους επόμενους αντιπάλους της. Όσο για τον ΠΑΟΚ και το αποσυνό βράδυ δίνει κρίσιμη μάχη για την πρόκλησή του στην επόμενη φάση του Conference League. Στην Νορβηγία στις 8 είναι το παιχνίδι, με το δικέφαλο να αναζητά εκτός έδρας πρόκριση μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ με την πρόκριση φυσικά. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευή στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένει κόσμο συντονισμένο, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ωρε χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
3: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Θα γίνεις λεκάνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
2: Αυτό πάντα τον ανακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
2: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το.
3: Του
2: ελαφιού. Ναι. Το ξύριγχο.
3: Κάθε μήνα έχει ένα όνομα, ναι. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
2: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμό, μπορεί να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
3: Πολύ ρομαντικό, για άλλη μια φορά. Φτάνει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας που αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ναρκωτικά. Δημήτρης Κόκοτας. Αύριο η κηδεία του τραγουδιστή στην Αγία Βαρβάρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Αιγαίο. Αλάσκα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση μικρού αεροσκάφους. Conference League. Απόψε στις 8 η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εγκρίνεται.
1: Και στην τελική, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται αυτή η Ρία Ελληνίδου και εμείς την ακούμε δυνατά για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου, Απριλίου θα έλεγα για κάποιο λόγο. Εγώ το ζω σε άλλη εποχή. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ράδιο Σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, χαμό στο ίσιο μα και σήμερα η ζέστη είναι στο πικ της, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου γιατί θέλουμε να πούμε σουτ σε όλους αυτούς που τόλμησαν να πούν καλό φθινόπωρο μία μέρα μετά το 15 Αυγούστου. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αρκετοί ξέρω έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές και άλλοι φτιάχνετε τώρα τις βαλίτσες σας γιατί είστε Σεπτεμβρίο διακοπές. Πήγα να κάνω μια λέξη, μου βγήκε και δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πηγαίνετε διακοπές στο Σεπτέμβρη και εγώ ανήκω να σου πω την αλήθεια στην ομάδα τούτη. Αρκετή κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Νίκης, η οποία είναι στα κόκκινα ενώ στο περιφερειακό. Έχουμε καθυστερήσεις από την Άνω Τούμπα μέχρι και το Επταπύργιο προς τα δυτικά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα ως Φωτεινού Σωματοδότης. Το ίδιο και στο Πάντραμα στα δυτικά Ελπίδος και λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως, όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνει, θέλω κόσμο συντονισμένο και κόσμο ευτυχισμένο γιατί έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε στελειωρό. Και σαν κρουβά, όσο έχω εσένα, Μαρσό, αλλά πρώτα αυτός είναι ο Σταν και κάτι τον στεναχωρεί. Φυσικά στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε!

0: ο Νίκος Οικονομόπουλος να μας μιλάει για ησυχία, αλλά ξέρεις ότι εγώ είμαι της φασαρίας. Γι' αυτό για περάστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα να πάρεις ένα καφεδάκι, να μας ουλήξεις κάτι γλυκό, έτσι κάτι αλουμυρό, κάτι λίγο για να κάνει παρέα στον καφέ. Και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τον Γιώργο και το Μίτσο. Ή μάλλον αυτό δεν είναι Μίτσο. Αυτό είναι ένα μαύρο γαλλικό μπουλντόκ, το οποίο στη φωτογραφία μαγριο κοιτάει και όλος λίγο το ένα μάτι φεύγει να το λύει, το άλλο δεις πάρα πολύ μαλλιά στα γαλλικά μπουλντόκ, ειδικά όταν ροχαλίσουν τρελαίνομαι, δεν καταλαβαίνετε. Τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την υπέροχη Κοζάνη και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 για καλησπέρες, αφιερώσεις, αλλά και φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Αναβίση και όχι μόνο.
1: Σαμ Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Σαμ Security.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος.
2: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Μήπως όντως, αφού πάρθηκε ο άνεμος από το Αιγαίο, να έρθει μια βόλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη, να νιώσουμε λίγο αεράκι, όχι αυτό το ζεστό αεράκι που είναι λες και έχουμε ένα δράκο από πάνω και αναπνέουμε αφού έχει βάσει σκορταλιά. Ένα ωραίο αεράκι, ένα δροσερό αεράκι. Εδώ είμαστε λοιπόν, να αναπνέει στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάνη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ρέδιο σου μέχρι τις 6 και σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ελιμπέρι, το φανούριο και τη φανουρία που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και τι δεν θα δίνα για μια φανουρόπιτα αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ήξερα να φτιάχνω κάποια στιγμή. Ίσως τα καταφέρω. Είναι και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί και ακόμα είμαι σε debate αν θα πρέπει να βάζουμε και το μολύβι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και σαν σήμερα το 2003 ο Άρης πλησιάζει τη γη όσο δεν είχε πλησιάσει εδώ και σχεδόν 60.000 χρόνια. Και μάλιστα η επόμενη τόσο κοντινή προσέγγιση αναμένεται το 2287. Γιατί οι μοναξιόπλοφοροι, τα είπε και ο Αντώνης Ρέμος.

Ανεξάρτητη λοιπόν δηλώνει η Ιουλία Καλυμάνη και εγώ δηλώνω κουφί αυτή τη στιγμή, γιατί διάβασα ένα μήνυμα το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ο φίλος Τζον αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι για την αναφορά που έκανα πριν, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, και είπε ότι μερικές φορές βάζουν και το μολύβι μέσα, και αναρωτήθηκα, το μολύβι τελικά χωράει σε αυτό το παιχνίδι? Και στέλνει μήνυμα ο φίλος Τζον και αναλύει ότι το μολύβι, λέει, δεν γίνεται να μπαίνει στο παιχνίδι, γιατί αλλάζουν οι ίσες πιθανότητες νίκης που έχει το κάθε αντικείμενο. Εξηγεί λοιπόν, με πέτρα, ψαλίδι, χαρτί έχουμε 33,3% πιθανότητα να κερδίσουμε και 33,3% πιθανότητα να χάσουμε και 33,3% πιθανότητα να βγει ισοπαλία. Και αυτό με την προσθήκη του μολυβιού αλλάζει, γιατί πλέον δεν είναι θέμα τύχης, αλλά είναι θέμα στρατηγικής. Ο φίλος Τζον πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια, και την επόμενη φορά που θα παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, το μολύβι δεν θα το δω μέσα. Όμως αν θέλεις, μπορείς να βάλεις ένα κραγιόν. Γιατί όχι.

0: τα κολλασμένα.
1: Ο Απόν έχει το ταλέντο να μιλάει στις καρδούλες και στις ψυχούλες μας με κάθε του τραγούδι. Κατάτε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1, έτσι για να κάνουμε τις βουτιές των παιδιών λίγο πιο δροσερές. Τα φιλιά μου στο Στέλιο, τη Φοφό και τη Φοφό που μας ακούνε από τον Διάπορο εκεί στη Χαλκιδική. Από ό,τι βλέπω είναι τα παιδιά στο σκαφάκι τους και περνάνε καταπληκτικά. Μία βούτα και για μένα θα ήθελα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τα φιλιά μου επίσης και κάτσε, δεν μου έχεις γράψει όνομα. Στον Αθανάση που μας ακούει από τους αμόλοφους Καβάλας. Άλλη μια εξαιρετική τοποθεσία. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι θέλω τα μηνύματά σου και τις φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς στο 6982-951-951. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιοσουσού μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, για πες. Παρακαλώ. Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
2: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
2: Όχι.
1: Αλήθεια? Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς βλέπει τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολογία προσωπικότητας.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω,
1: ότι...
2: τι έγινε
1: κοίτα,
2: μετά?
1: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν οι άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνες τα μηνύματα. Έχω αποδείξεις φίλου που και φίλης που παίρνει τις απαντήσεις.
2: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω εργασιών για τις έξυπνες γέφυρες. Πάτρα. Συνελήφθη καθηγητής έπειτα από καταγγελία πρώην μαθήτριάς του. Κατήχε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Νεπάλ. Στους 162 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1000 αγνοούμενοι από τη φωνική πλημμύρα. Conference League. Απόψε στις 8 η μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τζάκιο, λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα έσκασε με τη βόμβα για άλλη μια φορά, γιατί το τραγούδι πραγματικά είναι καταπληκτικό. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1 και να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία και στην κορούλα της, την Άννα, οι οποίοι μας ακούν από τους νέους πόρους και θέλουν με τη σειρά τους να χαιρετήσουν τη Ραφαέλα, τον Χρήστο, την Κατερίνα και την Μπέθανη. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι αυτή και εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου. Πάμε τώρα μία βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει, καθώς βλέπω κάποια κόκκινα σημεία, ειδικά στη Λεωφόρο Νίκης, όπου τα πράγματα είναι αρκετά ζώρικα. Οπότε, αν μπορείς να την αποφύγεις τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάν το χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχουμε και στην Καρολή και Δημητρίου του Κυπρίων κάτι θεματάκι, εκεί στην κάθοδο, ξέρεις, μετά τον κυκλικό κόμβο, ενώ στον περιφερειακό προς ανατολικά, σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχουμε κάτι μικρό, μεγάλο κολληματάκια. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ξημερώματα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και εμείς τον ακούμε δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: η Μαρίνα Σπανού με αυτό το υπέροχο τραγούδι που λέγεται Ταξίδι σε ψάχνει σε κάθε πάρτι. Εγώ ψάχνω πότε θα δούμε επιτέλους το αυγουστιάτικο φεγγάρι, την πανσέλινο του οξύριγχου, όπως λένε. Και ευτυχώς που το τσέκαρα, γιατί παιδιά ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να ερωτευτούμε. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε όλοι ψηλά στον ουρανό και να δούμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι που τόσο μα τόσο πολύ αγαπάμε και μας αρέσει να το βλέπουμε. Στις 28 Αυγούστου, ξημερώματα και συγκεκριμένα 12 και 18 ακριβώς ώρα Ελλάδος, εμείς οι λάτρες του διαστήματος και γενικά ειδικά τα ερωτευμενάκια θα μπορέσουμε να δούμε την πανσέλινο του Αυγούστου ή αλλιώς, όπως προείπα, την πανσέλινο του οξύριγχου. Ετοιμαστείτε λοιπόν, όσο εγώ σε προετοιμάζω και για Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος έρχεται σε λίγα λεπτά στους 9, 5 και 1.
1: Ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Αίγαιο.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Και τελικά τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλω να σου κάνω παρέα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ρέδιο σου μέχρι τις 6. Και να κάτι που δεν σχολιάσαμε, παιδιά. Άνοιξε σήμερα και το μετρό της Καλαμαριάς. Φίλοι από την Καλαμαριά και εμείς των υπόλοιπων περιοχών που θέλουμε να πηγαίνουμε εύκολα και γρήγορα στην Καλαμαριά, επιτέλους τώρα μπορούμε. Η σταθμή είναι Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και όπως ανακοινώθηκε σήμερα, σειρά έχουν τα βορειοδυτικά από ό,τι διαβάζω, για να δούμε πόσο θα περιμένουμε, τι θα γίνει και προς το πού θα φτάσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ένα μετρό προς το αεροδρόμιο θα είναι πραγματικά το ιδανικό. Θερμοκρασία στους 38,3 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη. Έχει ζέστη, δεν μπορούμε να το κρύψουμε γιατί έχουμε γίνει σούσουρο. Μας πήρανε χαμπάρι.

Ελλάδα λοιπόν, να κρεμάσουμε όλοι μαζί μια κούνια από το φεγγάρι με το Θοδωρή Φέρι, ο οποίος, παιδιά, χθες τι έκανε. Τι έκανε ο άνθρωπος εδώ στη Θεσσαλονίκη? Τα σπάσε όλα, άδειασε όλη η πόλη, γιατί χθες προφανώς όλοι ήμασταν στο Θοδωρή Φέρι. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ό,τι τραγούδι βγάζει είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και εννοείται ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τον ακούμε και όταν τον βλέπουμε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω και τα δικά σου μηνύματα, γι' αυτό σε περιμένω για 15 λεπτά ακόμη στο 6982 951 951, και τα φιλιά μου στον Αργύρη και τη Βάσο που επιστρέφουν πίσω στη Γερμανία. Να προσέχετε, παιδιά, στον δρόμο και καλή επιστροφή, ενώ εγώ προτιμώ να συνεχίσουμε εδώ. Προτιμώ, μας λέει και η Αναβίση, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: να μην μείνει.
1: Σπάστε τα λοιπόν να μην μείνει τίποτα και έτσι κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Μην ξεχάσεις να πιεις λίγο παραπάνω νερό όπως έπια σήμερα, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είσαι λίγο αφυδατωμένος. Έχει αρκετή ζέστη και ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υγρασίας. Και επίσης μην ξεχάσεις να φας κάτι ωραίο, να φας κάτι δροσερό, έτσι για να έχεις ενέργεια. Και κανένας ηλεκτρολίτης δεν είναι κακός. Τώρα υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
4: What?
3: Cormancing.
4: Δηλαδή.
3: Α, λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
4: Αχ, τι βλακία, θα ακούσω για πες.
3: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating. Συναντιέσαι, λέει, με τον άλλον. Ναι. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
4: Αυτό μου έλειπε. Να βρέσκω να κάνω γυμναστική.
3: Η λογική είναι ότι καθημερινότητα λέει έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνάς καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
4: Ναι, αλλά.
3: Το βάζει στην καθημερινότητά σου.
4: Ναι, συγγνώμη.
3: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
4: Άμα είναι να κάνετε μόνο τι αγκαρίε. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοντεπιά.
3: Ναι.
4: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
3: Θα φορέσει το μαγιό τη και θα έρθει να με βοηθήσει.
4: Α, εσύ δεν ψάχνει κορμόρ, όπω το είπε.
3: Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
4: Και εκεί βοηθάω, ψάχνει, αλλά συγγνώμη. Τζίφο, ούτε αυτό θα σου κάνει να ξέρει.
3: Να λίγο να βάψει.
4: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού δενδροδόχων στα πεζοδρόμια της πόλης. Χαλκιδική. Πρεμιέρα αύριο για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα. Καβάλα. Συνελήφθη 47χρονος στο λιμάνι. Επιχείρησε να ταξιδέψει με ποσότητες ναρκωτικών. Γαλλία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν στην Καν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Ο Στέφανος Δούσκος προκρίθηκε στα πρώην τελικά του Σκιφ, ενώ ο Πέτρος Γαϊδατζής προκρίθηκε με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό του Σκιφ ελαφρών βαρών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Φτάσαμε στην Πέμπτη, είναι 27 του μηνός, μια μέρα μας χωρίζει από την Παρασκευή και να το Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις προτρέχεις Ριζόπουλε, καλώς ήρθατε καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, και σήμερα θα περάσουμε υπέροχα για το επόμενο διωράκι. Είμαι ο δικός σου άνθρωπος και ο δικός σου άνθρωπος και σήμερα έχει δύο σούπερ διαγωνισμούς. Μείνε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε.

0: Πρώτος διαγωνισμός εν όψη. Μασάζ. Το Melly Spa είναι εδώ γεμάτο ενέργεια, την οποία θέλει να στη μεταδώσει με ένα χαλαρωτικό μασάζ. Μου λες πώς θα γίνει αυτό? Πολύ απλά, θα πάρεις το κινητό, θα γράψεις τη λέξη μασάζ, το όνομα, το επώνυμό σου και θα στείλεις το μήνυμα στο 6982-951-951. Το Melly Spa το βρίσκεις σε δύο χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 61, Μητροπόλεως 68. Ανατολικά στη Θέρμη και δυτικά στον πεζόδρομο του Ευόσμου. Τέλεια μου λες, γουστάρω μασαζάρα. Πάρε το κινητό, Viper, γράφουμε μασάζ, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: 90, 95, 1. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος.
1: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η θερμοκρασία 25 βαθμού Κελσίου, άρα ζέστη θα έχουμε. Το μεσημέρι ως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ποφοράκι 3 θα είναι. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. 3 με 4 ποφόρ. Και θα πρέπει να σου πω ότι η υγρασία θα είναι 55%. Άρα και αύριο έχουμε ζέστη. Δροσίζε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και επιτυχίες μετά. Στο Ριζόπουλο, τέλεια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κανένα αυτό να τους πεις.
1: Μόνο επιτυχίες ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Διαγωνισμός. Ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος έρχεται σε λίγο. Ο πρώτος είναι μασάζ χαλαρωτικό. Είναι από το Mail Spa. Δυτικά στην πλατεία Ευόσμου, ανατολικά στη Θέρμη και στο κέντρο σε δύο χώρους, Μητροπόλεως 61 αλλά και Μητροπόλεως 68. Το κινητό αναχείρας, δηλαδή το κινητό το έχουμε στο χεράκι, γράφουμε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τσούκου τσούκου τσούκου, ροκανίσαμε το πρώτο 60 λεπτό. Έρχεται δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο. Κάνει υπομονή και τι διαγωνισμός. Άστο σου λέω, άστο. Πρέπει να μείνεις κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος, διότι ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, αν μη τι άλλο, φροντίζει για σένα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ωρε χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
3: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Σε γίνεις λεκάνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η Πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
2: Αυτό πάντα τον ακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
2: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το.
3: Του
2: ελαφιού. Το ξύριγχου.
3: Κάθε μήνα έχει ένα όνομα, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
2: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός, μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
3: Πολύ ρομαντικός για άλλη μια φορά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσο μου αρέσει, μα πόσο μου αρέσει αυτή η τραγουδάρα. Ξεκινήσαμε με επιτυχία, θα συνεχίσουμε και με επιτυχίες ακόμη περισσότερες για τα επόμενα 60 λεπτά. Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο 60 λεπτό, παρεόλα στις 8, Τάσος Ριζόπουλος, και ένας δεύτερος διαγωνισμός έρχεται σε λίγο.

0: Σε προειδέασα, σε προετοίμασα. Σου έφτιαξε τη διάθεση για δεύτερο διαγωνισμό που είναι μαγικός. Λαμούρ Cosmetic, Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Κοντά κοντά στην πλατεία Ευόσμου, για τον άντρα, τη γυναίκα, για το παιδί, τα πάντα. Από περιποίηση προσώπου, σώματος, αρώματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, το βρεις στο Λαμούρ Cosmetic. Όπου το Λαμούρ Cosmetic, το αγαπημένο, φιλιά στο φίλο μου τον Δημήτρη, μας κάνει την εξής δωράκλα, γιατί για δωράκλα πρόκειται. Ένα μεγάλο πακέτο που έχει μέσα ένα προϊόν για να περιποιηθείς το σώμα σου, ένα προϊόν για να περιποιηθείς το πρόσωπό σου. Ας αυτή η κρέμα με τη βιταμίνη D που έχω πάρει κι εγώ, γι' αυτό λάμπω. Και εσύ λάμπεις, μπάμπι μου. Κλείνει η παρένθεση και σου λέω τα εξής. Και ένα ακόμη υπέροχο δώρο, δηλαδή είπαμε, ένα προϊόν περιποίησης σώματος, ένα προϊόν περιποίησης προσώπου και ένα άρωμα, μία κολόνια από τις χιλιάδες, από τις χιλιάδες κολόνιες γνωστών εταιριών, αρώματα φοβερά, χύμα, που θα κάνεις αυτό που λέμε χαμούλο όταν το φορέσεις. Θα πας, θα διαλέξεις, θα πεις θέλω αυτό, θα στο βάλεις στο μπουκαλάκι, θα το πάρεις και θα φύγεις. Τρία προϊόντα λοιπόν Λαμούρ Cosmetic σε περιμένουν. Αρκεί να πάρεις το κινητό, να γράψεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982951951. Καλή επιτυχία!
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Έρχονται τα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνει χαμούλης. Τα πάντα όλα. Μπορείς να απολαύσεις όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες και όλα τα μουσικά ακούσματα. Από Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή μέχρι Ελεονόρα Ζουγανέλη. Από Μαραβέγια και Μουζουράκη μέχρι Ρία Ελληνίδου. Σου λέω τα πάντα όλα θα βρεις φέτος στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, όλα τα event, όλες οι συναυλίες ξεκινάνε 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Να το έχεις κατά νου και μην αναρωτιέσαι. Εγώ τα παρουσιάζω, πως θα περάσουμε καταπληκτικά όπως περνάμε όλα αυτά τα χρόνια παρεούλα. Σιγά σιγά λοιπόν και ένα-ένα θα μαθαίνεις και τα event. Εγώ σου δώσα μια μικρή γεύση. Εσύ απολαμβάνεις άλλη μια επιτυχία αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αλλάξεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Υπενθυμίζω, δεύτερο διαγωνισμό Λαμούρ Κοσμέτικ, Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Εκεί κοντά είναι το Λαμούρ Κοσμέτικ και τόσο κοντά βρίσκεσαι κι εσύ στο να αποκτήσεις ένα υπέροχο πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώματος, αλλά και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τα χήμα χιλιάδες αρώματα που έχει το Λαμούρ Κοσμέτικ που θα τρελαθείς, γι' αυτό δίνω έμφαση. Άσε να πάρεις το Tom Ford Cherry το άρωμα, να με θυμηθείς. Κάτι θα πεις, ξέρει ο Ριζόπουλος, δίκιο είχε. Λοιπόν, πάρε το κινητό, γράψε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, κουκλάκι μου. Καλή σου επιτυχία, καρδούλα μου. Από την καρδιά μου, με πολύ αγάπη, να το κερδίσει ένας από εσάς που συμμετέχετε. Με θετική ενέργεια για όλους. Καλή σας επιτυχία, Λαμούρ Κοσμέτικο, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Good luck, guys. Μπράβο.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Και έλεγα εγώ θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει. Ήρθε η Άννα Κεφαλά, παραλαμβάνει και αναλαμβάνει το επόμενο διωράκι, παραλαμβάνει την πλοήγηση, Captain Άννα Κεφαλά για το επόμενο δίωρο εδώ στο πιλωτήριο. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα τα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω εισμονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τα Σος Ριζόπουλος, τα Σεφμικής Μπόι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, για πες. Παρακαλώ. Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
2: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
2: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς βλέπει τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολόγια προσωπικότητας.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω?
1: Ότι,
2: τι έγινε μετά?
1: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνε τα μηνύματα. Uh-huh. Έχω αποδείξει φίλου που, και φίλη που παίρνει τι απαντήσει.
2: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διαδικασία.

0: πίσω της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

Αλήθεια σας το λέω, είμαστε το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Μιχάλης Χατζηγιάννης για το ξεκίνημά μας πάντα στα Κοσμοράδια 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10 ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και πάμε να δούμε στα γρήγορα τι γίνεται για αρχή από την με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δύσκολα τα πράγματα στον περιφερειακό, σε μεγάλη έκταση στο ύψος της Πηλαίας και μέχρι να φτάσετε εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα. Υπάρχει έντονο ποτηλιάρισμα στο ρεύμα προς τα δυτικά, ενώ στο ρεύμα προς Χαλκιδική υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας και της Τούμπας, εκείνο το σημείο. Προσοχή. Οπότε πάμε λίγο μέσα στο κέντρο. Βλέπω τα πράγματα είναι λίγο ελαφρώς καλύτερα. Μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια γύρω από από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους. Ενώ πάμε στα δυτικά, βλέπω τα πράγματα είναι μια χαρά. Τώρα προς τα ανατολικά, κίνηση στην Παπάφη και στα δύο ρεύματα. Επίσης, χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Υπομονή σε αυτά τα σημεία. Στη Χαλκιδική βλέπω είμαστε εντάξει και πρώτο και δεύτερο πόδι και εμείς φύγαμε για Αναστασία. Αμέσως τώρα και πολλά από όσα αγαπάμε δυνατά στους 95 και 1.

0: καλύτερος Ιακωβίδης, γιατί έτσι έχει μάθει. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Ζούμε μεγάλες στιγμές, φίλοι μου και φίλες μου, θέλω να σας πω. Σήμερα γιορτάζουμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Φτάνουμε μέχρι τη Μίκρα, βεβαίως, και τα πάμε περίφημα. Γιατί εντάξει, το είπε ο Πρωθυπουργός που ήρθε σήμερα να μας πει πόσο ωραία τα κάνει όλα. Ήρθε και μας είπε ότι το είπαμε και το κάναμε. Ορίστε, εδώ είμαστε με το μετρό και να. Όντως, έχει ένα δίκιο, το είπανε και το κάνουν. 15 χρόνια μόνο χρειάστηκαν για 4,78 χιλιόμετρα και μία απόσταση 26 λεπτών. Γιατί από το μετρό Θεσσαλονίκης πάει Καλαμαριά του 2011, φτάσαμε ισίως στα εγκαίνια του 2026. Πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε και με επικοινωνία και με τραγούδια και φυσικά με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Καλοκαιράκι.
7: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
6: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
7: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
6: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Για το τρελάδικο είμαστε ομαδικός Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Δεν θέλω να μου τα ξεχνάτε αυτά τα σημαντικά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να επικοινωνήσουμε, φύγαμε, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνύματά σας από νωρίς. Δεν μπορώ και τρελαίνομαι στο Viber 6982951951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, ό,τι αγαπάει η ψυχή σας, αφιερώσεις, μηνύματα, αγάπη, λατρείες, όλα αυτά εδώ. Νάτος και ο Δημήτρης, πολλά φιλάκια. Εντάξει, πάλι με κοροϊδεύει αυτό αγόρι, αλλά εντάξει, εγώ σ' αγαπώ, το ξέρεις. Γεια σου, Αγγελική μου υπέροχη. Παιδιά, έχουμε γίνει μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα στείλω και την αγάπη μου εδώ στην Κορίνα, που θέλω πάρα πολύ να πάμε έτσι για ένα καφέ, να τα πούμε και από κοντά. Και θέλω σίγουρα να μου πεις πώς ήταν η επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη, γιατί κάνεις και εσύ τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Βέρτη. Φιλιά πολλά σε όλη την παρέα εκεί στα Μουδανιά, στο σπίτι. Μεγάλο φιλί και πάμε αμέσως τώρα. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη. Πες μου πώς να το εξηγήσω. Δυνατά, αμέσως τώρα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη. Πολύ αγαπημένο και απολαυστικό και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε για το επόμενο τραγούδι. Το αγαπώ. Λιώνω, δεν είμαι καλά. Αναδρομικά και Αλεξάνδρα Ρασίμοφ με στα Βέντο. Εντάξει, αγαπάμε. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Πολύ δυνατά και αυτό το βράδυ, το απόψινό τη 5η 27 του μήνα. 27 Αυγούστου πλησιάζουμε στο τέλο. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντα όμω θα είμαστε μαζί. Όπω κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Καλοκαιρινά και χειμερινά, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζει σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν μπορώ μετά από ψηνά τα τραγούδια, κάτι έχω πάθει. Πασκάλης Τερζής, μας αρέσει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο, εγώ το έχω ακόμη μεγαλύτερη λατρεία. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 παίζουν τα δικά μας αγαπημένα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και αυτό το βράδυ συνεχίζουμε με πολύ ωραίες μουσικές, όπως βλέπετε και ακούτε. Και έτσι ταιριάζει και το mood για την Αυγουστιάτικη την Πανσέληνό μας, η οποία αύριο 28 Αυγούστου θα εμφανιστεί τα ξημερώματα και συγκεκριμένα στις 12 και 18 ώρα Ελλάδος. Όλοι εμείς οι λάτρεις του διαστήματος, του φεγγαριού, καταλαβαίνεις, θα ζήσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι θα συμβούν πολλές θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις, ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται κιόλας από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων Τεχνικών Έργων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνετε και περισσότερα. Βλέπετε, η Πανσέληνος είναι αφορμή για πολλά και όλες αυτές τις ωραίες δράσεις και για λίγη νοσταλγία, για κάποιες αναμνήσεις και για μια περισσότερη προσμονή, μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο ερωτισμό. Δεν ξέρω καθόλου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και συνεχίζουμε ραδιοφωνικά πάντα στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
3: What?
2: Cormancing.
3: Δηλαδή.
2: Α, λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και μάλιστα, νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
3: Αχ, τι βλακία θα ακούσω, για πες.
2: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating. Ναι, σε αδειάσαι, λέει, με τον άλλον. Ναι. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
3: Αυτό μου έλειπε. Να βρίσκομαι να κάνω γυμναστική.
2: Η λογική είναι ότι η καθημερινότητα, λέει, έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνάς καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
3: Ναι, αλλά.
2: Το βάζεις στην καθημερινότητά σου.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
3: Άμα είναι να κάνετε μόνο τις αγκαρίες. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοντεπιά.
2: Ναι.
3: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
2: Θα φορέσει το μαγιό της και θα έρθει να με βοηθήσει.
3: Α, εσύ δεν ψάχνεις κορμό, όπως το είπες.
2: Τι. Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
3: Και εκεί βοηθάω, ψάχνεις, αλλά συγγνώμη. Τζίφος, ούτε αυτό θα σου κάνει, να ξέρεις.
2: Να λίγο να βάψει.
3: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και απόψε, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα και απόψε, Άννα μεταξύ μας. Από κίνηση στους δρόμους της πόλης, τι παίζει για όσους κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο, με οτιδήποτε αγαπάτε και με ποδήλατο και με πατίνια και ό,τι εσείς, ό,τι έχει ανάγκη ψυχή σας. Βλέπω είναι πολύ χαλάρα τα πράγματα. Εσωτερικά της πόλης, κέντρο, δυτικά και στα ανατολικά είμαστε. Και στα ανατολικά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά, στον περιφερειακό και στη Μουδανιών είμαστε σούπερ και στη Χαλκιδική καλά τα βλέπω τα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και Κωνσταντίνος Αργυρός, αμέσως τώρα για ένα ηλιοβασίλεμα που μας αρέσει πολύ. Γρανίτα λεμόνι με μαρσό και πολλά ωραία νέα για τη συνέχειά μας. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95 και 1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δέσποινα Βανδύνα, τη χαίρεσε και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τι συγκλονιστικό βράδυ ζήσαμε χθες. Νομίζω αυτή ήταν το αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Μιλάω φυσικά για τη χθεσινή συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Σας έχουμε ανεβάσει σχετικό υλικό στα social media για όσους δεν καταφέρατε να βρεθείτε, αλλά και για όσους βρεθήκατε και θέλετε απλά να ξαναζήσετε τη στιγμή, γιατί αυτό το βράδυ ήταν πραγματικά πολύ έντονο. Νομίζω κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί από άποψη νούμερο κόσμου, γιατί νομίζω αυτό έχει ξαναγίνει ίσως με την Άννα Βύση όταν είχε έρθει στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εντάξει, μιλάμε τώρα, η κατάσταση η χθεσινή ήταν απίστευτη, το vibe ήταν φοβερό και ο Θοδωρής Φέρης ακόμη πιο ωραίος on stage. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και άντε, πάντα τέτοια εδώ στην πόλη μας και εμείς συνεχίζουμε μαζί πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος.
1: Απόφασή σου.

χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια και αφού είχαμε τα ίδια θα τα έχουμε και απόψε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 όπως κάθε βράδυ, έτσι και εμείς μαζί σήμερα αυτό το βράδυ της Πέμπτης 8 με 10 αναμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, Νίκος Απέργης ήταν απολαυστικός σε μια υπέροχη επανεκτέλεση που μας αρέσει πολύ, γιατί να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν από Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πάντα θα ζει μέσα από τα τραγούδια του που είναι όλα ένα και ένα. Εμείς τώρα συνεχίζουμε παρέα ως τις 10 και εντάξει, θέλω να διαβάσω τώρα κάτι που πέτυχα τις προάλλες και είναι για όσους έχουμε ταξιδέψει και φέτος πάρα πολύ ή και για όσους δεν έχουμε ταξιδέψει καθόλου, έτσι απλά για να ξέρετε. Ταξιδεύεις, λέει, με αεροπλάνο και σου παίρνουν το σαμπουάν γιατί είναι 150 ml. Ταξιδεύεις όμως με το πλοίο και έχεις μαζί 5 λίτρα τσίπουρο, ψαροντούφεκο, σούβλα για το κατσίκι και σου λένε περάστε, μια χαρά. Έτσι λοιπόν και εμείς θα συνεχίσουμε και φέτος πάρα πολύ ή και για όσους δεν έχουμε ταξιδέψει καθόλου, έτσι απλά για να ξέρετε. Ταξιδεύεις, λέει, με αεροπλάνο και σου παίρνουν το σαμπουάν γιατί είναι 150 ml. Ταξιδεύεις όμως με το πλοίο και έχεις μαζί 5 λίτρα τσίπουρο, ψαροντούφεκο,

Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, εμείς είμαστε σταθερά εδώ μαζί. Χρήστος Μενιδιάτης, απολαυστικός και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και φυσικά υπενθυμίζω υπάρχει και το application που μας λύνει τα χέρια. Το έχουμε παντού και πάντα μαζί, το κατεβάζουμε δωρεάν και μας ακούτε ολοζώντανα όπου και αν βρίσκεστε, εντός είτε εκτός συνόρων ελληνικών, όπου και αν υπάρχει Ελλάδα. Καταλάβατε τώρα. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μεγάλο φιλί στη φίλη μου τη Χριστίνα, η οποία είναι συντονισμένη και απόψε. Αράζει στο σπίτι, έχει βάλει κρασάκι ωραίο, τέλειο, νομίζω αυτή είναι η τέλεια εικόνα. Και έχει φτιάξει και κάτι πολύ ωραίο με ζεδάκια, είναι μπαλκονάτι απόψε, οπότε είναι σούπερ η βραδιά, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτά, στα απλά βρίσκεται η ομορφιά. Και τη Γαρμπή για τη συνέχεια και Γιώργος Σαμπάνης και όσα μας αρέσουν πολύ εννοείται στους 95 και 1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τίποτα δεν είδε ακόμα. Νίκο Μακρόπουλο, επιθετικό αυτό το βράδυ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μα τι τραγουδάρε ακούσαμε και απόψε. Δεν το συζητάω και δεν το διαπραγματεύομαι. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο διώρο, χαλαρωτικό, μουσικό. Και εννοείται με πολύ ωραίε μουσικέ. Και αυτό το βράδυ εμεί το περάσαμε μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε άνω μεταξύ μα από τι 8 μέχρι τι 10. Εννοείται ότι ακολουθεί αυτό το κορίτσι που έρχεται με τρέλα και κορδέλα, η Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι σίγουρα η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα. Και εμεί εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο βράδυ Παρασκευή, το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ωρε χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
3: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Θα γίνεις λεκάνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η πανσέλινος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
2: Αυτό πάντα τον ακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
2: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το.
3: Του
2: ελαφιού. Του ξύριγχου.
3: Κάθε μήνα έχει ένα όνομα, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
2: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός, μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
3: Πολύ ρομαντικός, για άλλη μια φορά.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: δεν ξεχνιούνται όσα ζήσαμε. Για μένα μια...
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακούτε. Πάμε να λογαριαστούμε και σήμερα το βράδυ, πεμπτόβραδο μαζί με Σιβρή, προ-Παρασκευή και προ-Παρσέλινος, έτσι ξέρετε. Πολύ ωραία, πολύ ρομαντικά. Έχετε ήδη ανεβάσει πάρα πολλά stories με το φεγγάρι. Εντάξει, είναι μοναδικό και ιδιαίτερο. Είναι και η Παρσέλινος του Αυγούστου που ένα παραπάνω είναι πιο ιδιαίτερη. Εγώ έχω ωραία διάθεση σήμερα. Πάντα έχω όταν έρχομαι στην εκπομπή και ξέρω ότι θα έτσι τα πούμε παρεούλα. Αλλά ιδιαίτερα όταν έχω δει λίγο νωρίτερα και φίλους μου αγαπημένους, γενικότερα έχει πάει πολύ ωραία τις τελευταίες μέρες να σας πω. Έχω μιλήσει με τους φίλους μου που αγαπώ, έχει καθίσει να βρεθούμε, αυτό που λέμε άντε να τα πούμε τελικά συμβαίνει. Οπότε κάπως η διάθεση ανεβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί, γιατί τα πράγματα πάντοτε είναι έτσι σημαντικά στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι έχουμε λίγες καθυστερήσεις αναλόγως σήμερα στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα κάποια εμπόδια. Το ίδιο και στην Τζιμισκή με Εθνική Σαμίνη. Είμαστε καλύτερα στη Λεωφορονίκη, αλλά γενικότερα στα στενά του κέντρου θα κάνετε υπομονή. Στον περιφερειακό είμαστε τέλεια. Δυτικά, μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή όπως συνήθως, ενώ από ό,τι βλέπω στη Χαλκιδική τα πράγματα είναι ωραία, παιδιά. Ναι. Παρόλο που είναι Πέμπτη, δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό. Να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας, γιατί έχει και αρκετή ζέστη και πάντα να είστε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1 στην ίδια συχνότητα με την Δήμητρα Σιβρή.

Εντάξει, παιδιά, τώρα μας κοροϊδεύει ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο ψυχολόγος, γιατί όλα συνδέονται τώρα. Ένοχο κορμί όταν τρώω πίτσα φαν, τι να κάνω, να μην νιώθω έτσι αυτή την απόλαυση. Όταν η premium ethnic σειρά της πίτσα φαν έχει συναντήσει τη δημιουργικότητα με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, και να μην σας δώσω και δώρο να το απολαύσετε κι εσείς μόνοι μου, θα τα τρώω. Όχι βέβαια, τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν πειράζει, θα απολαμβάνουμε σε αυτή τη ζωή τις αγαπημένες γεύσεις της πίτσα φαν και θα ανακαλύψουμε και τη νέα πίτσα μαργαρίτα lime με μοναδική γευστική εμπειρία, γιατί είναι υπογραφή του αγαπημένου σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο, όπως είπαμε. Και αν θέλεις τώρα να την απολαύσεις παρέα με δώρο μία green lemon lime 330 ml, καταλαβαίνεις ότι είναι η απόλυτα απολαυστική εμπειρία. Αλλά εγώ θα σου κάνω και δώρο, έτσι, δύο πίτσες μαργαρίτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τυχερός που θα απολαύσει την Bianca Italia Fan και γενικότερα με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι θα μπορέσει να κάνει τα δικά του. Όλα αυτά θα μου τα στείλει με μία λέξη στο Viber 6982-95951, τη μαγική λέξη πίτσα, το όνομα τεπώνυμό του και φυσικά καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά, και καλή απόλαυση.

Τι τραγούδι είναι αυτό. Πέγγι Ζήνα, πεγκάρα μας αγαπημένη. Όλοι μας την αγάπη στέλνουμε. Έκανε και ένα μοναδικό live εκεί στο Κάγιο, παιδιά. Τι έγινε. Φυσικά υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1. Τι να πούμε τώρα και τι έγινε χθες για το Θοδωρή Φέρι. Την κατέκτησε την πόλη. Εντάξει, είναι γνωστό. Είναι φερική η Θεσσαλονίκη. Το γνωρίζουμε. Εντάξει, κάνω λίγη πλάκα, αλλά καταλαβαίνετε ότι πραγματικά εκτός από το τι συνέβη από τους τυχερούς ακροατές, που συνεχίζετε να παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχονται ακόμη πάρα πολλά μουσικά events και τα music live events φυσικά, που θα κερδίσετε προσκλήσεις και όλα αυτά που γνωρίζετε πάντα με υπογραφή Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά εκτός λοιπόν από τους ακροατές, όπως έλεγα, τους τυχερούς που πήγαν να απολαύσουν τον Θοδωρή, πόσοι φίλοι ήταν εκεί πέρα, πόσοι μου στείλαν σήμερα καλά βρε Δήμητρα, γιατί δεν είπες κάτι κτλ. Τι να πω, βρε παιδιά. Όλη η πόλη το ήξερε, όλη η πόλη βρέθηκε εκεί. Έγινε χαμός, τα βλέπετε και όλα στα social media του Κοσμοράδιο. Και πάμε τώρα να τον απολαύσουμε κιόλα, εννοείται, γιατί τον αγαπάμε Θοδωρή Φέρης και είπες δυνατά. Στο βράδυ μας με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: τραγούδι είναι αυτό. Γιάννης Πλούταρχος, κατέβα λίγο να σε δω. Αχ, βρε παιδιά, όταν υπάρχει αγάπη, συνέστημα, έρωτας, τι να πεις τώρα, θέλεις να δεις τον άλλον, όπως και να είναι, τι να πούμε τώρα. Η καρδιά όντως δεν θέλει ρούχα. Από την άλλη, βέβαια, ωραίο είναι να ενδιαφερόμαστε έτσι για την εμφάνισή μας και για το συναισθημά μας και για την ψυχή μας. Δεν το συζητώ γενικότερα για όλο, όχι μόνο για τον άλλον, πρώτο και κύριε για τον εαυτό μας. Αλλά σίγουρα είναι πολύ όμορφο να ξέρεις ότι σε ενδιαφέρει και ο άλλος λίγο πώς θα το δει όλο αυτό και πώς, ας πούμε, θα σε παρατηρήσει, γιατί υπάρχουν αυτά μεταξύ των ζευγαριών. Είναι ωραίο. Τώρα, στη μουσική είναι ο Πλούταρχος. Έτσι, για να ξέρετε, έχει γράψει τη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, ενώ στους στίχους είναι η Εύη Δρούτσα, πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά. Θα μπορούσε να είναι και το Throwback Song. Αλλά επειδή είναι δική σας επιλογή το Throwback Song καθημερινά εδώ στα βράδια μας, κάθε βράδυ λοιπόν στους 9-5 και 1 με τη Δήμητρα Σιβρή, μου στέλνετε τι θέλετε να ακούσετε από το παρελθόν στο Viber 6982-951-951 και εγώ το παίζω για σένα δυνατά.
1: Κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να πεις για μένα, τι να πω για εσάς που είστε εξαιρετικοί, που μου στέλνετε τόσο όμορφα μηνύματα, τραγουδάρα και σε αυτή την live version νομίζω ότι ακόμη περισσότερο το αισθανόμαστε. Χαμός γίνεται στο στούντιο, να ξέρετε, δυναμώνω ένταση. Χορεύω, κάνω πάρτι όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω έτσι να είστε στο ίδιο mood μαζί μου, γιατί είναι και Πέμπτη βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κατά ψέματα έχουμε μια ακόμη περισσότερη διάθεση. Ακόμη έχουμε και πολύ καλοκαίρι μπροστά μας και πάντοτε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα λοιπόν και πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές στον Αποστόλη που μου στέλνει όλη του την αγάπη έτσι και πολύ ωραία θετική ενέργεια. Πολλά φιλιά και στον Μιχάλη που πάντοτε είναι κόσμος συντονισμένος. Φιλιά και στο Βαγγέλη πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες του. Γεια σου Σωτήρια, γεια σου Σπύρο, γεια σου Πινελόπη, φιλιά στον Παύλο, γεια σου αγαπημένη μου γογό. Τα καλύτερα εύχομαι γιατί είστε υπέροχοι όλοι. Καλησπέρες λοιπόν και μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Εκεί σας περιμένω όλους και φυσικά πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Επιστρέφω με το δεύτερο 60 λεπτό και τα καλύτερα αλλά και φυσικά throwback song.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, για πες. Παρακαλώ. Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
2: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
2: Όχι.
1: Αλήθεια? Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς λέει, τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολόγια προσωπικότητας.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω?
1: Ότι,
2: τι έγινε,
1: κοίτα,
2: μετά?
1: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν άλλε με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνε τα μηνύματα. Uh-huh. Έχω αποδείξει φίλου που, και φίλη που παίρνει τι απαντήσει.
2: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Εύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρία Ελληνίδου που την περιμένουμε πώς και πώς, γιατί έρχεται στα Music Live Events πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1 στην παρουσίαση του Τάσου Ριζόπουλου και γενικότερα χαμός έχει να γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτό τη σεζόν και αυτή τη χρονιά. Πολύ ωραία ονόματα, πολύ ωραία events, πάντοτε δωρεάν με το εισιτήριο στην έκθεση. Θα περάσουμε καταπληκτικά και φυσικά ξέρετε, με υπογραφή Κοσμοράδιο 95,1 δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε 4 λεπτά και μετά τις 11 μαζί με Σιβρή στο πιντοβραδό μας, μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, τα μηνύματα και φυσικά για το throwback song που περιμένετε εκεί 12 παρακάτι. Έρχεται στον αέρα να δούμε τι ακριβώς θα είναι και σήμερα στο τελευταίο βράδυ της εβδομάδας μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί, τα πράγματα είναι ωραία και χαλαρά. Δεν έχουμε καθυστερήσεις, ακόμη καλύτερα την προηγούμενη ώρα. Στην Εγνατία μικρό εμπόδια, όχι κάτι το ανησυχητικό. Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης είμαστε τέλεια σε ό,τι αφορά το κέντρο της πόλης μας. Ενώ ανατολικότερα στην Κατσιμίδη μικρό καθυστερήσεις έτσι και προς τις δύο κατευθύνσεις, στην άνοδο και την κάθοδο, όπως και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Είμαστε πάρα πολύ ωραία στον περιφερειακό. Δυτικά δεν βλέπω κάτι που μας ανησυχεί και στη Χαλκιδική μας είμαστε υπέροχα. Στους 9-5 και να μας απολαμβάνεις και εκεί. Τι τραγούδι είναι αυτό, Δημήτρης Κόκοτας, πέρασε στην αιωνιότητα και το τραγούδι αλλά και η φωνή του δυνατά στους 9-5 και.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Τι τραγούδι είναι αυτό από τα πολύ αγαπημένα μας, το τελευταίο του Γιώργου Σαμπάνη, που φυσικά απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με πολύ μουσική μολύ, διάθεση και φυσικά αποκλειστικότητες. Πάντοτε με όλα τα μουσικά events αυτού του καλοκαιριού που τώρα σιγά σιγά κάπως έτσι κλείνει. Είμαστε, νομίζω, στον επίλογο. Δεν θέλω να είμαι καλό χειμωνάκι σε καμία περίπτωση, παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά, η Παρσέλινος του Αυγούστου είναι τέτοιο σημαντικό σημείο. Αύριο λοιπόν, 28 του Αυγούστου, τα ξημερώματα έρχεται η Παρσέλινος έτσι του Αυγούστου, αλλιώς Παρσέλινος του Οξύριχου. Θα είναι ανοιχτή 126 αρχαιολογική χώρη σε όλη την χώρα, ιστορική τόπη, μνημεία, μουσεία, που θα μπορούσαν έτσι να υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία. Δεν ξέρω πού θα τα απολαύσω εγώ το φεγγάρι. Έχω να σας πω όμως ότι πραγματικά θα είμαι κοσμοσυντονισμένη, γιατί εννοείται ότι τα καλύτερα είναι εδώ πάντα στους 9.5 και ένα με πολύ μουσική και την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

στην καρδιά σου. Δέσποινα Βανδύ και όλο λείπεις. Πάρα πολύ ωραίο. Ρεμίξ έτσι και γενικότερα τα παλιά μας αρέσει ιδιαίτερα. Το έχει κάνει και ο αγαπημένος έτσι Δημήτρης που τον απολαμβάνεται. Και φυσικά, εντάξει, ξέρετε ότι εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 έχουμε και τους DJs μας. Φυσικά Νίκο Χαλκούση αλλά και Αντώνη Δημητριάδη. Οπότε γίνεται χαμός και τα Σαββατοκύριακα. Είστε πάντοτε συντονισμένοι και ξέρετε ότι παρτάρουμε παρέα. Σε όλα μας όμως τα υπόλοιπα βραδιά, Δευτέρα 5, 10 έως 12, είμαστε παρέα και είμαστε μαζί. Αντώνης Δημητριάδης, ήθελα να πω, καταλαβαίνετε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι Μαρσέλινος κάπως μας έχει συνεπάρει. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν ξεχνάω ότι αύριο καλεσμένη στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι η Ματίνα Νικολάου με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θα την απολαύσετε, θα γίνει χαμός. Θα κάνουν και τα challenge τα παιδιά πάντοτε όπως κάνουν με τον καλεσμένο που έχουν. Και φυσικά πάρα πολύ γέλιο και ωραία διάθεση. Προς το παρόν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

εντάξει, όταν έχει και ένα φεγγάρι, λίγο παραπάνω νοσταλγούμε. Σκεφτόμαστε, θυμόμαστε, χαιρόμαστε και πληγωνόμαστε. Παιδιά, έτσι είναι. Όλα μέσα στη ζωή. Πασχάλης Τερζής, τη φωνάρα, του στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Έχει ένα φεγγάρι απόψε. Είναι πραγματικότητα. Τι φεγγάρι είναι αυτό? Και έτσι θα πάμε στο throwback song που το ζήτησε η Αγγελική. Νίκος Οικονομόπουλος και πιστεύω, τραγουδάρα, επιλογάρα. Κάτι πολύ αγαπημένο έτσι από τα πιο παλιά του Νίκου, που ξέρω ότι αγαπάτε ψυχολόγο. Παίζει για την Αγγελική δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται και ακολουθούν και τα καλύτερα. Δεν ξεχνάτε ότι καθημερινά, κάθε βράδυ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή, έχουμε το throwback song. Οπότε μου στέλνετε στο Viber 6982 951 951 και τώρα παίζει δυνατά.

γυρίζεις, δεν θέλεις πολλά παιδιά, εντάξει. Μία ηλεκτρική κιθάρα, τη φωνή του Στέλιου Ρόκου, έτσι Βασίλη. Πού να γυρίζεις, αυτό το τραγούδι είναι για το Βασίλη, ο οποίος σε λίγες ώρες φεύγει και θα μας λείψει πολύ και για όλο το παρεάκι που τώρα είναι εκεί στα μάξη, το Γιώργο και το Χρήστο. Πάντα η Κύπρος είναι κάπου εκεί στη μέση στη ζωή μου, το ξέρετε αυτό. Στέλνω όλη μου την αγάπη σε αυτά τα αγόρια που είναι κόσμο συντονισμένα και το άφησα έτσι για το τέλος και εύχομαι τα καλύτερα να σας πω κάτι. Όταν θέλουν οι άνθρωποι γενικότερα, οι αποστάσεις μειώνονται και όλα γίνονται. Στέλνω λοιπόν όλη μου την αγάπη και στα τρία αγόρια, λίγο παραπάνω έτσι στο Βασίλη που εντάξει, έχει και μια πτήση μπροστά του πολύ νωρίς το πρωί. Αλλά εσείς δεν θα πάτε πουθενά, εσείς δεν πετάτε, εδώ θα είστε κοσμοσυντονισμένοι γιατί στις 6 το πρωί έρχεται η Μαρία Παζαρούλα με τον Group Therapy για Παρασκευούλα φανταστική που ξεκινάει με ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά και φυσικά στις 8 το κυρίως πρωινό ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
2: What?
1: Cormancing.
2: Δηλαδή.
1: Α, λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και μάλιστα, νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
2: Αχ, τι βλακία, θα ακούσω για πες.
1: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating.
2: Ναι,
1: σε
2: αδειάσαι,
1: λέει, με τον άλλον. Ναι. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
2: Αυτό μου έλειπε. Να βρίσκομαι να κάνω γυμναστική.
1: Η λογική είναι ότι η καθημερινότητα λέει έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνάς καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
2: Ναι, αλλά.
1: Το βάζει στην καθημερινότητά σου.
2: Ναι, συγγνώμη.
1: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
2: Άμα είναι να κάνετε μόνο τι αγκαρίες. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοντεπιά.
1: Ναι.
2: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
1: Θα φορέσει το μαγιό τη και θα έρθει να με βοηθήσει.
2: Α, εσύ δεν ψάχνει κόρμο, όπω το είπε.
1: Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
2: Και εκεί βοηθάω, ψάχνει, αλλά συγγνώμη. Τζίφο, ούτε αυτό θα σου κάνει να ξέρει.
1: Θέλει λίγο να βάψει.
2: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ωρε χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
2: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Θα γίνεις λικάνθρωπος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
1: Αυτό πάντα τον ανακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
1: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το.
2: Του
1: ελαφιού. Το ξύριγχο.
2: Κάθε μήνα έχει ένα όνομα. Ναι. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
1: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός. Μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
2: Πολύ ρομαντικός. Για άλλη μια φορά. Φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Θοδωρής Μαραντίνης live στο Allegro Megaron. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο roof του Allegro Megaron, ο Θοδωρής Μαραντίνης έρχεται για το απόλυτο πάρτι του καλοκαιριού. Το Disco Glending θα μας παρασύρει όλους. Οι πόρτες ανοίγουν 8:30. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Τηλέφωνα κρατήσεων 2310-895-895 και 6934-92-7496. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: στα χοβαρή με τον εαυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: όταν μιλάμε για το πιο.
1: Και είδε πίνα Μυραράκη, δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορτορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Θανάσης Τσαλταμπάς.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.